0: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική μαζί. Κοσμοράδιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 9 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα 90% των ζευγαριών ξοδεύουν πιο πολύ χρόνο από το να ψάξουν να δουν τι θα δουν το βράδυ, τι ταινία, παρά από το πόση ώρα θα διαρκεί η ταινία.
2: Ναι, και τελικά.
1: Και δεν βλέπεις ποτέ.
2: Ψάξε.
1: Κάνει σεξ.
2: Αχ, μωρό, δεν πανίσταξα.
1: Μπα, συμφωνείς Γιώργο, έτσι, ότι οι παντρεμένοι σιγά μην κάνουν πολλές φορές την εβδομάδα σεξ.
3: Δεν κλαίνουν, λέω, μόνο για τους παντρεμένους.
1: Και για αυτούς που έχουν χρόνια σχέση.
3: Για όλους.
1: Ναι, ωραία, συμφωνείς Γιώργο.
2: Το θέμα μας τώρα είναι τι κάνουν στην
3: ταινία. Άλλο ήταν το θέμα μας, άλλο ήταν το φερομάνο. Ο καθένας με τον πόνο του που λέμε.
2: Ναι.
3: Αν έχετε ακούσει.
2: Από το πρωί είναι αυτό το πρόβλημα.
3: Το φαντάζομαι.
2: Πάντως, το πιστεύω και εγώ ότι οι περισσότεροι τρώνε περισσότερο χρόνο αν δεν έχουν από πριν πει να δούμε το μόνο στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
2: Λέω τώρα.
3: Επίκαιρο. Γιατί όχι.
1: Και φαντάζομαι να έχεις και πολλές πλατφόρμες. Να μην έχεις μόνο μία. Να διαλέξεις από πάρα πολλές πλατφόρμες. Τρεις-τέσσερις
3: ο καθένας στη δικιά του και να τα κάνετε καλυστία μετά.
2: Άντε καλά. Εντάξει, ο καθένας στο δωμάτιο. Τι βρήκες κάτι. Όχι, ούτε εγώ. Αύριο πάλι.
1: Ποιες είναι οι επικρατέστερες αυτές.
2: Θα πούμε αύριο.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
0: Πάλι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Λοιπόν, Άιντε, ανάψυχε ο Ιακωβίδης, κανένα καπνογόνο. Μπας και ξυπνήσουμε. Αχ, πρωινό Τετάρτη. 24ο πρωινό του Ιούνιου. Λοιπόν, έλα να ανεβαίνουμε λίγο. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Group Therapy Ταρτίτσα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Με καλή διάθεση και με λίγο ύπνο δεν πειράζει, γιατί έτσι κι αλλιώς το έχουμε συνηθίσει το καλοκαίρι. Παιδιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ από τη ζέστη, να μην το αποδεχτώ. Λένε, η αποδοχή είναι το μισό της λύσης του προβλήματος. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Γεια σου. Τι κάνεις, πώς είσαι, χαρούμενο πρωινό, λέει, με υγεία. Καλημέρα στον Ιωάννη, 22 βαθμού Λινάκια στη Φραγκφούρτη. Γεια σου, Χαρίτη. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Εύα. Κουρασμένες καλημέρες, μαράκι μου, λέει εδώ η φίλη Κατερίνα. Νιώθω λες και κοιμήθηκα μόνο μια ώρα. Ανέβασε μας με τα τραγούδια σου, μπας και ξυπνήσουμε, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Λοιπόν, ο καφές δεν σου φτάνει για να ξυπνήσεις, να ξέρεις, Κατερίνα, γιατί με τη ζέστη κι εσύ. Δεν ξέρω αν είσαι κι εσύ από αυτές τις εξαίρετες ψυχούλες που δεν μπορούν να κοιμηθούν με τη ζέστη. Εγώ είμαι. Νομίζω ότι και αυτό συμβάλλει στην αϊπνία μας. Καλημέρα, Μαρία. Ελπίζω το ασανσέρ να το έχουν φτιάξει, να μην χρειάστηκε να ανέβεις από τις σκάλες. Η αλήθεια είναι δεν χρειάστηκε, ευτυχώς, γιατί αυτή η πρωινή γυμναστική δεν είναι κακή. Είναι ότι έρχεται απροειδοποίητα, έρχεται απρόβλεπτα. Σου λέει κάποιος, ανέβα μέχρι τον έκτο. Και δεν το περιμένεις, είναι ξόφαλτσο. Δέσποινα Βανδίνο, Τσφεκενάκη, Χρήστο Μάστορα, Γιάννη Πλούταρχο, Καταρίνα Λιόλιου, όλα τα ωραία σου τα έχω για να ξυπνήσεις. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα στο Group Therapy της καρδιάς σου και πάμε να ξεκινήσουμε να μ' αγαπάς. Μέχρι τις 8 θα είμαι μόνο για σένα.

Αφιερωμένο σε όλους τους κοσμοσυντονισμένους απανταχού, από όπου για να μας ακούσει, συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Είναι το group therapy της καρδιάς σου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ευχαριστώ για τα κοπλιμέντα όταν προέρχονται και από γυναίκες. Είναι ακόμα πιο καλοδεχούμενα. Τι κάνετε, πώς είστε, σας καλημερίσω. Γεια σου Παναγιώτη. Καταρχάς, ας ξεκινήσω από τα υπέροχα τραγούδια που βάζεις. Λέει αγλικούλη, δεν γίνεται με τέτοια μουσική να μην σου έρθει η διάθεση. Ελπίζω να είσαι καλύτερα σήμερα. Παιδιά, στείλατε πολύ θετική ενέργεια για τον νόμο, ε. Δεν πονάω μία. Εντάξει, όχι. Υπερβολή να πω ότι γιατρεύτηκα κατευθείαν, αλλά χθες κοιμήθηκα. Οκ. Okay. Δεν κοιμήθηκα πάνω του. Εντάξει, είπα να μην το χέσω τελείως. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά τώρα. Εντάξει, πετιέται το γρόμπαλο εδώ πέρα πάνω το κόκαλο. Αλλά είναι παλευτά, υποφερτά. Και το κουνάω κιόλας. Βέβαια, δεν θα πάω να κάνω τώρα παθηθώ στα βάρη στο γυμναστήριο. Με ρέγουλα. Σιγά-σιγά. Καλημέρα, Μιχάλη. Δεν ξέρω τι παθαίνω. 10 το πολύ λες και μου δίνουν υπνοτικό. Κοιμάμαι χωρίς να το καταλάβω. Σας ζηλεύω όλους εσάς που κοιμάστε τόσο λίγο. Τι ζηλεύεις, αγόρι μου, τι ζηλεύεις. Εγώ ζηλεύω εσένα που πέφτεις 10 η ώρα τα νάσκελα. Καλημέρα, Λευτέρη. Μας χαιρετίζει από τον μπαλκόνι του σπιτιού του με καφεδά. Άρα, βλέπω εδώ, έχεις βάλει και τα πόδια στην καρέκλα, αραχτός. Πού βρίσκεσαι, Στείλτε μου 6982-951-951. 25 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. 67% υγρασία, θα φτάσουμε τίμιο 30. Σήμερα θα στο χαλάσω. Το απόγευμα της Τεταρτίτσας μας δίνει βροχούλες. Πιθανότητα, έτσι, μετά τις 6. Και κατά τις 9, πιθανές καταιγιδούλες. Ό,τι και αν έχεις κανονίσει, να ξέρεις, καλό θα είναι να μην είναι θερινό σινεμά σήμερα. Αποφυγέ το. Κάνε κάτι άλλο, αδερφέ. Ελένη Φουρέιρα, έτσι για να πούμε όλοι μαζί Τεταρτίτσα μεσοβδομαδίτσα. Αλληλούια.

0: Έτσι τον συνόδευσα και εγώ τον Γιάννη Πλούταρχο. Ελπίζω να μην ακούστηκε η διαφορά. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μόλις καταβρόχθησα και το τσουρεκάκι μου και είμαι στις επάλξεις. Φυσικά Τεταρτίτσα, φυσικά 24ο πρωινό του Ιούνιου με τον νόμο Είμαι γιατρεμένο. Εντάξει, θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά τι να κάνεις τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Θα καλημερίσω, θέλω παιδιά, δεν θέλω να σχολιάσω καν επικαιρότητα τώρα, ακόμα. Θέλω να σας ξυπνήσω με τη διάθεση αυτή που έχω ακούσει κι εγώ, δηλαδή πραγματικά.
1: Όμορφη καλημέρα, αγαπημένη μου φίλη.
0: Ο Λευτέρης ήμι κοιμάται.
1: Από την όμορφη βεράντα μου.
0: Κοιμάται στη βεράντα.
1: Την οικία μου στα Γιάννητσα. Απολαμβάνοντας πρωινό καφεδάκι.
0: Τι περιοχή είναι
1: αυτή. Και τον καταγάλανο ουρανό.
0: Να τα γεννητσά. Τέλος πάντων.
1: Της, του νομού Πέλας.
0: Άσε, μας έχει φάει αυτή η Πέλα. Για πες.
1: Ξυπνήσαμε ευδιάθετη.
0: Αναστενάζει κιόλας.
1: Στο σχολείο, οπότε τώρα ξαγνιασιά, ηρεμία. Σήμερα δεν έχω να κάνω κάτι, οπότε.
0: Αρντάνησε, φίλε.
1: Απολαμβάνουμε Κοσμοράδιο και όσο πάει.
0: Και όσο πάει, παιδιά, αυτό είναι το mood της Τεταρτίτσας. Μην μπερδεύεσαι. Αυτό είναι το mood. Αυτό το mood πρέπει να έχει σήμερα. Καλή διάθεση, βεραντίτσα, καφεδάκι και Άγιος ο Θεός. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να πέρασες καλά και χθες Μονίλα Ζαριστών με ακύλα, τρακύλα, τεκύλα τέλος πάντων, άμα πήγες. Γιατί ήταν πολύ ωραία. Αυτό το παιδί έχει εκρηκτικό ταπεραμέντο, είναι performer. Εντάξει, ξέρει να ξεσηκώνει, ρε παιδί μου, το έχει. Και εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο μέχρι στο Μάστορα.
2: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
3: Ναι, γεια σας.
4: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σήμερα δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχω βάλει και γυαλί λίγο από αυτή την ώρα, λες και θα με κάψει. Καλή mornings, group therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Η φωνή μου θα σε συντροφεύει μέχρι τις 8. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Κατερίνα. Ρωτάει γιατί δεν μ' αρέσουν τα Γιάννητσα. Α, μεγάλο κεφάλαιο. Εντάξει, καλά είναι, μωρέ, μια χαρά. Όμορφα είναι. Όπου και να πας, αν έχεις καλή παρέα. Λοιπόν, καλημέρα στην Νικόλ. Μου στέλνει εδώ και το μπλε ματάκι για το ξεμάτιασμα το απλό, το καθημερινό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μ' αρέσει το φετινό Μουντιάλ, ξέρετε γιατί μ' αρέσει. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παίζει μάτς. Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τι ώρες είναι αυτές. Τέλος πάντων. 0-0. Ξέαλα Νέα Αγγλία Γκάνα, πάλι Σοπαλία 0-0. Παναμάς Κροατία 0-1. Κέρδισε η Κροατία. Τον πήρε το βαθμουλάκο. Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν έβλεπα χθες, παιδιά. Όχι γιατί είμαι φαν του Ρονάλντο που έβαλε και δύο γκολ γιατί ζήλεψε από το Μέση. Έτσι, γιατί μ' άρεσε να δω την Πορτογαλία. Την έχω δει και δεν τη βλέπω πολύ συχνά. Γιατί είμαι τη μέση με τα όλα, δεν υπάρχει. 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Καλά να μου πεις, το Ουσμπεκιστάν είναι. Ελβετία-Καναδά έχει σήμερα στις 10 το βράδυ και Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Κατάρ επίσης στις 10 το βράδυ. Ωραία, ωραία, αυτά τα ματσάκια δεν τα βλέπω, καταλαβαίνεις. Εκείνη την ώρα κοιμάμαι. 6982-951-951 το μήνυμά σου, όπως η Εύη που μου έστειλε μόλις και ο Αποστόλης. Αχ, έκανα και ρήμα. Και έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, γιατί θέλουμε, είναι Τεταρτίτσα, 24 του Ιούνιου, και θέλουμε το λογαριασμό. Πώς να το κάνουμε τώρα.

Πάνω σκιάμος από το παρελθόν, άντε να τον αφιερώσω στον Αντώνη. Εδώ τι κάνουμε εμείς που ζούμε στα τσιμέντα, λέει, θα καούμε με 21 βαθμούς αυτή την ώρα η Στουτγάρδη. Γενικότερα η Ευρώπη βιώνει έναν πρωτοφανή καύσωνα, πρωτοφανή. Καλά, την τελευταία δεκαετία τίποτα δεν είναι πρωτοφανές. Μίλησα χθες με φίλη από το Βέλγιο, παιδιά, λέει, το τριαντάρι εδώ δεν έχει καμία σχέση με το τριαντάρι στην Ελλάδα. 37 θα φτάσει στις Βρυξέλλες, λέει, αυτή την εβδομάδα. Οπότε είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Πέμπτη Παρασκευή, λέει, δεν θα στείλω και τα παιδιά σχολείο. Λέω, γιατί εκεί έχετε σχολεία? Λέει, ναι. Ξέρω, δεν έχουν τελειώσει λογικά. Και καμία σχέση με το τριαντάρι στην Ελλάδα. 37 θα φτάσει στις Βρυξέλλες, λέει, αυτή την εβδομάδα. Οπότε είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Πέμπτη Παρασκευή, λέει, δεν θα στείλω και τα παιδιά σχολείο. Λέω,

Πολύ ξεκινάνε οι εκπτώσεις, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Εγώ δεν ψωνίζω, βέβαια. Παραμένω καθαρή πάρα πολλούς μήνες. Όμως, τι βλέπω, ότι η τάση του καλοκαιριού στα γυναικεία παπούτσια είναι τα flip-flop sandals. Οι άντρες της παρέας, να σας το κάνω πιο λιανά, φανταστείτε μία σαγιονάρα, οπτικοποιήστε, κλείστε μάτια. Καλά, όχι αν οδηγείτε. Φανταστείτε μία σαγιονάρα με τακούνι. Σας αρέσει αυτό? Δεν νομίζω, παιδιά, δεν το βρίσκω καθόλου κομψό, καθόλου ωραίο. Γιατί, για ποιο λόγο υπάρχει σαγιονάρα με το τακούνι, σαν επίσημο παπούτσι, ας πούμε, βραδινό, πολύ άσχημο. Την μπαλαρίνα τη δικαιολογώ λόγω άνεσης. Αυτό δεν το δικαιολογώ ούτε από θέμα άνεσης. Είναι χάλια. Τι, ποιος πάει και τις βρίσκει τις τάσεις, τέλος πάντων. Τι κάνετε εκεί στη μόδα, τι κάνεις γενικά, πώς είσαι, Νίνο και Τζόζεφιν, έρχεται αμέσως τώρα. Είναι πάλι ζευγάρι και μας τραγουδούν έτσι αυτή την ρομαντική τραγουδάρα.

Ξένος Αργυρός, ελεύθερος για μια ζωή. Ελπίζω να μην παραμείνεις, γιατί όλοι θέλουν το άλλο τους μισό. Παρ' όλα αυτά, σας κρατώ συντροφιά μέχρι τις 8 για να μην νιώθει κανένας μόνος. Group Therapy, Τετάρτης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Μενέλαο. Πάμε δουλίτσα, λέει. Άντε, φάγαμε τη βδομάδα. Πολύ ζέστη άρχισε και το βράδυ εδώ, Βέρεια. Φιλάκια. Ο Γιάννης άραξε, μου λέει. Δεν παίζω και όλη μέρα. Του λέω, κράτα το δεκάρικο. Είναι οι καφέδες της βδομάδας take away. 2 ευρώ έχει πάει ο καφέ στο χέρι και βάλε. Χυμούς και σνακ εννοείς, δεν πίνω καφέ. Α, είσαι από αυτούς. Α, έχει σοβαρέψει το πράγμα στο Viber. 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου, τη βλακία σου, τη μούρη σου, το ηχητικό σου, ό,τι θες εσύ. Όσο εγώ σου λέω ένα περιστατικό, παιδιά, που μου έτυχε χθες το βράδυ. Ήταν 4 παιδάκια έξω από το σπίτι, τα οποία ήταν από 5η δημοτικού μέχρι Δευτέρα γυμνασίου, δεν ήταν πιο μεγάλα. Και τέλος πάντων έκαναν θόρυβο εκεί κατά τις 10.30. Εγώ περίμενα υπομονετικά να πάει 11, να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κοιμηθούμε για την ώρα κοινής ησυχίας. Έγινα αυτή η θιά. Τέλος πάντων, αυτό φοβόμουν ότι θα γίνω, αλλά τι να κάνουμε, εκεί πάμε όλοι. Και τέλος πάντων περίμενα υπομονετικά να σταματήσουν και ξεκινάνε σε κάποια φάση. Τι βρυσίδι ήταν αυτό μεταξύ τους. Ξέρεις τώρα για content, TikTok και τα λοιπά. Πω, ήταν σαν να έχει ανοίξει λεξικό βρυσίδι ο Μπινιώτης και να σου βγάζει από μέσα ό,τι εφάνταστο και ευρηματικό μπορείς να φανταστείς. Τέλος πάντων, με τα πολλά με τα λίγα βγήκε η μάνα έξω να τα νουθετήσει. Προφανώς αυτά εξαγριώθηκαν, γιατί η μάνα μου δεν είναι και καμιά ψυχολόγος. Βγαίνω κι εγώ, κάνω μια εκεί πέρα, τους αναγνωρίζω τα συναισθήματά τους. Τέλος πάντων, φεύγουν τα παιδάκια γιατί τα πιάσα το φιλότιμο. Με ένα καληνύχτα, με ένα συγγνώμη και καλή ξεκούραση να έχετε κτλ. Λέω πως ηρεμώ τα πλήθη. Και θέλω να εφιστήσω την προσοχή στους γονείς, παιδιά. Όχι, λίγο κάπου. Λίγο. Ήταν απογοήτευση να ακούς παιδί τέτοιας ηλικίας να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Αναβήσει. Όλα για όλα παίξτε τα στην διαπαιδαγώγηση, στην ανατροφή. Αλλιώς δεν έχει σωτηρία. Αυτά είναι οι άνθρωποι του αύριο. Εγώ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: thank you, Παναγιώτη. Μου αφιερώνει αυτό το Μακρόπουλο, έτσι μου λέει. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στη γλυκιά μας παρουσία με πολύ αγάπη. Εντάξει, την αγάπη μου την έχετε έτσι κι αλλιώς όλοι εσείς που είστε αυτή τη στιγμή κοσμοσυντονισμένοι. Καλή mornings, παιδιά. Εδώ, group θεραπάκι. Τεταρτίτσα. Βάλτε υποκοριστικά, μπα και φτιάξει η κατάσταση. Τι φρούτο παίζετε, μου στέλνετε εδώ. Γεια σου, ρε Μαρία, μου στέλνει συνονόματι τα κεράσια τη μαζί με το στάκι. Και εγώ παίζω πολύ κεράσι αυτό τον καιρό. Κεράσι ανανά. Παίζω, δεν παίζω άλλα φρούτα. Εντάξει, και λίγο πεπονάκι είχα πάρει, αλλά δεν το άγγιξα, ρε φίλε. Δεν ξέρω, δεν με συγκίνησε ακόμη. Νομίζω Ιούλιο-Αύγουστο με συγκίνει το πεπονοκάρπουζο. Με συγκινεί και το Καΐσι όμως, και ο Σύλλογος Γυναικών Πορταριάς Χαλκιδικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πορταριάς Άγιος Αθανάσιος σας προσκαλούν στη γιορτή Καϊσιού, το Βέρι Κοκάκι μας, σε ένα παραδοσιακό μουσικοχορευτικό διήμερο Πορταριά Χαλκιδικής 5 χιλιόμετρα από τα Νέα Μουδανιά, αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, με το μουσικό σχήμα Σαλονικιώτη Κοτακίμη και το Σάββατο το 27 Ιουνίου με Σταύρο Φωτιάδη, Κατερίνα Σταματίου και Στάθη Βαρδάρη. Ελάτε να γευτείτε το Καΐσι, να απολαύσετε μουσικοχορευτικές παρουσιάσεις και τις δύο μέρες έχει δωρεάν είσοδο για όλο τον κόσμο. Και ο χώρος που πραγματοποιεί την εκδήλωση είναι το Άλσος στην είσοδο του χωριού, 9 η ώρα το βράδυ. Τι ωραία όμως που θα περάσουμε και σήμερα, τη δεύτερη ώρα του Group Therapy, γιατί η πρώτη τελείωσε. Με τα καλύτερα φυσικά και δώρο έχει και ερώτηση της ημέρας από άλλο πλανήτη έχει. Και όλα τα καλά, μείνε μαζί μου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυηβλάστηση σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τις 7 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κερατέα. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έχασαν τη ζωή τους δύο λουόμενοι σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Πανελλαδικές 2026. Στα Ιταλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Αύριο η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοινώνει την έναρξη απομάκρυνσης 11.000 εγκλωβισμένων ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 71%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με Αναστασία ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Καλημέρα όπου και να βρίσκεσαι, ό,τι και να κάνεις. Έχει ξημερώσει για τα καλά, έχει βγει και ο ήλιος και μπαίνει μέσα από τα στόρια εδώ στο στούντιο και πόσο μ' αρέσει που με φωτίζει. Δεν. Εντάξει, δεν πειράζει όμως. Ωραία είναι, ωραία είναι. Μην γκρινιάζω κι εγώ. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Έχω καλοξυπνήσει, έχω πιει και το φρεντάκι μου και είμαι εδώ. Στις ραδιοφωνικές επάλξεις μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα. Group Therapy Τεταρτίτσα, η μέση της εβδομάδας, το 24ο πρωινό του Ιούνιου. Ελπίζω να έχεις κι εσύ καφέ. Το street food, παιδιά, περνάει κρίση ταυτότητας. Όχι μόνο το σουβλάκι εδώ και ο μπακαλιάρος, το fish and chips εκεί στην Αγγλία. Επειδή ο μπακαλιάρος αντί για 12 λίρες έχει σκαρφαλώσει 14 κάτι, προσφέρονται εναλλακτικά άλλα πράγματα. Διάφορα τέλος πάντων. Όπως το ψάρι χόκι, το νεοζηλανδικό χόκι, δεν το ξέρω εγώ αυτό, δεν το έχω φάει. Το κόλεϊ και το πόλακ. Τίποτα από αυτά δεν έχω φάει. Πάντως καταλαβαίνω ότι επειδή και εδώ είναι στο 5 ευρώ το σουβλάκι, κάπως είναι μια κρίση ταυτότητας για το street food και στην Αγγλία. Το κρέας έχει καταγράψει στην Ελλάδα άνοδο 36%, η πίτα 22%, τα λαχανικά 19% και το τυλιχτό είναι γύρω στο 5 ευρώ παντού. Εδώ στη Θεσσαλονίκη αγγίζει τα 5,5 από 5,30 που ήταν πέρσι. Στο Ηράκλειο είναι το πιο ακριβό, επίσης περίπου στα 5,5. Πού στο Ηράκλειο, που ήμουν αρέθυμνο το 2015, 14, 15, 16 και το πλήρωνα 2,5 ευρώ, 2,70 και έλεγες είναι ακριβό, θα πάρω από το άλλο μαγαζί. Όσο τίποτα θέλω να φάω και το πρωινό μου εγώ, Νίκος Οικονομόπουλος, για να αρχίσουμε δυναμικά τη δεύτερη ωρίτσα μας. Κόσμο συντονίσου και καλώς ήρθες στην παρέα.

Σαμπανίζουμε, συνεχίζουμε, τεταρτιάζουμε εδώ στο Group Therapy. Φυσικά στους 95 και 1 με Μαρία Μπαζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Με μία γρήγορη βόλτα στους δρόμους μπορώ να σου πω ότι στην περιφερειάδα όλα κινούνται ομαλά. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά είστε 2-3 εκεί ανάμεσα σε Τριανδρία και 40 εκκλησιές. Και με κατεύθυνση ανατολικά είστε 2-3 εκεί στο ύψος των Σικαιών. Αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι έντονο αυτή την ώρα και κινήστε μια χαρά ωραιότατα. Μόνο στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης έχουμε ένα μινι τσικ καθυστερήσεις και στο φανάρι της Δενδροποτάμου και τώρα αρχίζει και γεμίζει και η κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής εκεί στο ύψος του Κορδελιού. Κάποιες νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης θα συμβούν στη δυτική εσωτερική περιφερειακή σήμερα νυχτερινές από τις 10 το βράδυ έως αύριο 6 το πρωί, από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Λαχαναγοράς και στις δύο κατευθύνσεις. Περιλαμβάνονται και οι κυκλικοί κόμβοι Ευκαρπίας, Μακρυγιάννη και Μεάνδρου. Και τώρα που είπαμε Άνδρου, χωρίς ρεύμα θα μείνει από τις 8 το πρωί έως τις 11, περιοχή στον Εύωσμο, τμήμα της οδού Μεάνδρου, από τη συμβολή με οδό Καβάλας έως και 300 μέτρα πιο βόρεια και φυσικά οι παρακείμενες οδοί, οπότε κανονίστε τα δικά σας. Τι θα σας φέρω τώρα, θα σας φέρω Νατάσα Θεοδωρίδου, παραδόθηκα σε σένα, αφιερωμένο στη Ρένα, που προσπαθεί με στέβια και αυτή να κόψει τη ζάχαρη από τον καφέ. Πότε θα τον κάνω σκέτο, ούτε που θα το πάρετε χαμπάρι.

0: Αφιερωμένο στον Αντώνη, τον Χρήστο και τον ξάδερφο εκεί, στη μακρινή Σαμοθράκη, ο οποίος έχει πάθει αλαλού, μου στέλνει στο chat. Μην κανονίσεις τίποτα. 21, 22, 23 Αυγούστου έχεις γαμοβάφτιση στη Λίμνο. Του λέω ρε εσύ, έκανα φορολογική χθες. Μπάστα, κάλματε. Τι να κάνω κι εγώ, πού να πρωτοδώσω. Εντάξει, θα έρθω, θα πάμε. Ξάδερφε, δεν σου χαλάω εγώ χατήρι, ξέρεις. Group Therapy Τεταρτίτσας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπαίνει όλο ένα και περισσότερο ήλιος μέσα από τα στόρια εδώ και με σιγοκαίει. Μη μαυρίσω, φοβάμαι. Όχι, εντάξει, έχω βάλει και αντιλιακό. Σήμερα η ερώτηση της ημέρας έχει να κάνει με βαφτίσεις, γιατί εντάξει, καλεσμένη στη γαμοβάφτιση κι εγώ. Δεν ξέρω, θα ακούσω κανένα όνομα από αυτά που τα ακούς έτσι τα πιο φασέικα, τύπου Ιωκάστη, Εκάβη, Ιάσονας κτλ. Θα ήθελα να ακούσω κάτι εναλλακτικό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να τα βαφτίζουμε με ονόματα καρτούν, ρε παιδιά. Να είναι λίγο πρωτότυπο. Δε, τι λέτε. Και αυτή είναι η ερώτηση της ημέρας. Με το όνομα ποιου παιδικού ήρωα θα βάφτιζες το παιδί σου? Θα το βάφτιζες ένα, ρε παιδί μου, ένα Candy Candy, ένα Sailor Moon, μεταμόρφωση, ένα κάτι. 6982-951-951 και σε ελπίσουμε φέτος οι γαμοβαφτίσεις να είναι. Ουφ, παλευτές από θέμα ζέστης, γιατί πολλές θα είναι, δεν το γλιτώνουμε. Τα λέμε σε λίγο με αποκλειστικότητα.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα, το άκουσες αποκλειστικά και το απόλαυσες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι Τετάρτη, μέσα της βδομάδας, 24 του Ιούνιου. Άιντε τελειώνει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά, πάει το καλοκαιράκι. Δεν είμαι από αυτούς τους απεσιόδοξους, έχουμε πολύ ακόμη. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, σήμερα σας ρώτησα με ποιο όνομα παιδικού ήρωα θα βαφτίζατε το παιδί σας. Γεια σου ρε Ρένα, δυσκολεύτηκα λέει πολύ, σε κοριτσάκι Χάιντι, σε αγοράκι Ντόναλντ. Okay, μακριά από αυτόν με το τσουλούφι. Τον Γκαστόν εννοείς? Ποιον εννοείς? Ο Γκαστόν ήταν ο Ξανθός, το τυχερό το παπί. Με το τετράφυλλο τριφύλι. Δεν μ' άρεσε καθόλου το τυχερό αυτό το παπί. Γιατί ανταγωνιζόταν με τον Ντόναλντ και την Ντέζη. Τι λέμε, ρε φίλε, πρωινό Τετάρτη. Τέλος πάντων. Καλημέρα στο Γιάννη. Μου αρέσει το Γιοσέμιτι. Είναι το μικρό αυτού του τυπάρα. Αχ, είναι αυτός με τα πιστόλια, με το καουμπόι, με το μεξικάνικο το καπέλο. Ρε, εσύ από τα καρτούν είναι αυτός. Από πού είναι, από ποιο καρτούν είναι, από τα Looney Tunes? Τι είναι, κάτι είναι. Καλημέρα εδώ στο φίλο Γιάννη. Black. Α, αυτό πρέπει να είναι πολύ vintage διάρρηση. Εγώ δεν το έχω προλάβει το black. Από πότε είναι? Πες μας, στείλτε μου παιδιά, μην μου στέλνετε μισές πληροφορίες. Στείλτε μου και πότε είναι το black. Α, για να δω εδώ. 1954, comic western. Μάλιστα. Καλημέρα στη Δανάη. Conan, γιατί θα ήταν βάρβαρο. Α, γλυκούλα. Conan έχω πετύχει, έχω προλάβει. Εντάξει, είπαμε. Είμαι 33. Καλημέρα στο Λευτέρι. Βίλμα και Μπέτι θα έκανα δίδυμες από τα Flintstones. Η Βίλμα νομίζω ήταν σύζυγος του Φρέντ και η Μπέτι του Μπάρνεϊ. Ωραία, τι μου θύμισες τώρα. Τι ωραία, την Μπέτι προτιμούσα γιατί ήταν μελαχρινή. Δεν πάμε σε λεπτομέρειες, σας φέρνω ονειράμα. Δεν αντέχω, την αγάπη μάτια μου για σένα.

Η διαδά μου έτσι κουνιστικά και λυγιστικά συνεχίζουμε να γκρουποθεραπευόμαστε. Είναι Τεταρτίτσα, η μέση τη εβδομάδα σου, μόνο σε 95 και έναν. Είμαστε ωραία παρέα, η αλήθεια είναι. Κάθε πρωί μ' αρέσουν και τα ονόματα που μου στέλνετε εδώ για τα παιδιά. Μίνι θέλει εδώ η φίλη η γογό. Μίνι η Ναζιάρα θέλει να βγάλει το παιδί. Η Ειρήνη θέλει Σύμπα να το βγάλει το παιδί. Τουλάχιστον είναι καλύτερα από αυτά τα Ιωκάστη. Είμαστε ωραία παρέα, η αλήθεια είναι. Κάθε πρωί μ' αρέσουν και τα ονόματα που μου στέλνετε εδώ για τα παιδιά. Μίνι θέλει εδώ η φίλη η γογό. Μίνι η Ναζιάρα θέλει να βγάλει το παιδί. Η Ειρήνη θέλει.

Άνοδο Ανδρέα Παπανδρέου Νεάπολη, κάθοδο Μίκη Θεοδωράκη, εκεί στο ύψος της Νεάπολης. Δεν είχε αλλάξει κάτι. Το φανάρι Δενδροποτάμου και η κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών προς την πόλη στο ύψος του φαναριού της Σύνδου, κάποιες καθυστερήσεις και εκεί. Όμως δεν φεύγεις ποτέ χωρίς δώρο και το ξέρεις και το αγαπάς. Ένα πακέτο προϊόντων Σεπτόνα, Αφρόλουτρα και Κρεμοσάπουνα θα γίνουν δικά σου για έναν τυχερό ή μία τυχερή. Είναι η Σεπτόνα Ντέρμασο. Προϊόν της χρονιάς 2026 στην κατηγορία τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Εξειδικευμένη σύνθεση, ξεχωριστά αρώματα, απαλός καθαρισμός, ενυδάτωση που διαρκεί, πιο γαλακτερή, απαλή και βελούδινη υφή. Φυσικά διαθέσιμα σε όλα τα σούπερ μάρκετ και online. Και εσύ θα λάβεις το πακέτο σου Σεπτόνα, αν στείλεις Σεπτόνα κενό όνομα τεπώνυμο, στο 6982-951-951 να πάρεις μέρος στην κλήρωση. Καλή επιτυχία και τα λέμε σε λίγο με ωραία Blast from the Past.

0: θυμίζεις κάτι από Ελλάδα επιστροφή στο 2005. Να ήταν τώρα αυτό, Θάνος Πετρέλης. Ελπίζω όλοι οι millennials να είναι κοσμοσυντονισμένοι, γιατί κάτι τέτοιες τραγουδάρες τις θυμόμαστε και εντάξει, ένα δάκρυ κιλά. Group Therapy, Τεταρτίτσας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης για λίγο ακόμα. Καλημέρα στην Κατερίνα, τη Σοφία, τον Ανδρέα, τη Μαρία, τη Φόφη, τη Στέλλα, τον Αλέξη. Γεια σας και χαρά σας, τη Χρύσα, στην Άντια, στη Μάρθα, στην Ελένη, στην Αλεξάνδρα, στην Κωνσταντίνα. Παιδιά, πάρα πολύ σας αγαπώ που μου κρατάτε σήμερα συντροφιά. Έτσι και είστε κοσμοσυντονισμένοι. Θα σας προτείνω και τη σειρά, την τελείωσα αυτή την σειρά στη γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα που έβλεπα. 22 επεισόδια, από μισή ώρα το κάθε επεισόδιο. Ο Πολύγαμος είναι, μιλάνε Ζουλού, το σας το έχω ξαναπεί, νοτιοαφρικανική παραγωγή. Μ' άρεσε γιατί σε βάζει και λίγο στην κουλτούρα της Νότιας Αφρικής. Το τελείωσα, ωραίο. Okay, κάνει μια κοιλιά κάπου στη μέση, αλλά θα το ευχαριστηθείς. Τώρα στα σκαριά είναι το «Θα σε βρω» από Χάρλαν Κομπέν, ένας άνδρας που κατηγορείται έτσι για... Δεν θα σου κάνω spoil, θα το δεις, γιατί όλα του Χάρλαν είναι πάρα πολύ ωραία τα μυστηρίου και εμένα μου αρέσουν τα μυστηρίου, τρελαίνομαι. Και θα ήθελα να πάω να δω το «Obsession» στο σινεμά, την αιμονή που λένε ότι παρά το low budget, πολύ χαμηλό budget αυτή η ταινία, έχει σπάσει, λέει, ρεκόρ στο box office, αναλογικά με το budget πάλι, μην νομίζω ότι είναι καμιά ταινιάρα τύπου καμιά Λάμψη Κιούμπρικ. Είναι όμως μια αξιόλογη ταινία που θα δώσω μια ευκαιρία να πάω να τη δω αυτή την εβδομάδα και θα σου έρθω με feedback. Όμως θα σου έρθω και με μια γεύση πριν το Blast from the Past από Σάκη Ρουβά, από την μοναδική και αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
2: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 90.

0: Disco Girl. Τι πράγματα συμβαίνουν εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1 με το Μάνο Βολάνη που μόλις κατέφτασε. Θεέ μου, δεν μπορώ. Όταν όμως έχει συνάδελφο μορφωμένο βαθιά που έρχεται και σου λέει: δεν σου πονάει όμως, σου πονάει ο στερνοκλειδωμαστοειδής. Είναι, ρε φίλε, μία εμπειρία από μόνη της. Δηλαδή να σου πει ο Μάνος να σκάσεις μύτη στο στούντιο. Πού να κάνετε και σεξ με το Μάνο. Δηλαδή να του λέτε: με πονάει γάμπα, να σου διορθώνε. Σου λέει: ο χαστροκνήμιος τα λες. Ναι, ναι. Και ιγνιακό Μάνο, ξέρω. Το ξέρεις. Εκεί στο τσίκι που σε τσιμπάνε και πονάει. Εδώ έχουμε double μόρφωση. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάω να φάω το πρωινό μου. Να φάτε και εσείς το δικό σας πρωινό που είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Μάνος Μιράντα Γιώργος, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάω να με χτυπήσει λίγο ήλιος, μπας και πιω ένα δεύτερο φρέντο εσπρέσο. Και τα λέμε αύριο, ρε παιδιά, εμείς από τις 6 το πρωί. Με συνεχόμενο ύπνο, ελπίζω, και την τζίμπλα στο μάτι. Μάνος Μιράντα Γιώργος για τώρα. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσελίκα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να αναλύει.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Παραδόθηκε το πρώτο αστικό μικροδάσος της πόλης στη συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της οδού Αγίων Πάντων. Περιέχει δεκάδες δέντρα, φυτά και θάμνους. Κερατέα. Σύλληψη 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ανακοινώνει την έναρξη απομάκρυνσης 11.000 εγκλωβισμένων ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ. Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 παγκόσμια κύπελα. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για χαρά, Ντάν, στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε, έτσι.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία πέρασα χθες τον Ακύλα. Νιάνια που δεν ήρθες, Μάνο.
4: Τι να κάνεις,
5: υποχρεώσεις και δουλειές. Έπρεπε να δεις και. Κάποιος έπρεπε να δει Μουντιάλ, ξέρετε. Κάποιος να πάει στη συναυλία. Κάποιος άλλος να τραγουδήσει. Έχουμε μοιράσει τους ρόλους. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε. Ναι, στα μισά της εβδομάδας. Το γυαλί, γιατί δεν το έβγαλα εγώ.
4: Εσύ, πραγματικά είσαι Μιράντα. Και είδες πώς σε μπέρδεψε με αυτόν τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Πάει, γεια σας.
5: Εμένα μου μείνει το γυαλί γιατί το φορούσε και ο Ακύλας χθες στην συναυλία. Πολύ ωραία.
4: Το είναι από αυτόν τον καβάτο.
5: Όχι, βρε. Αυτό τα δικά του, εγώ τα δικά μου, αλλά μου μείνει έτσι από όλο το vibe και το groove της χθεσινής συναυλίας.
4: Αυτό έκανε λοιπόν τα δικά του κι αυτός χθες.
5: Ο καθένας τα δικά του, ο Ρονάλντο τα δικά του. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Γι' αυτό είμαστε 4 ολόκληρες ώρες εδώ, να ξέρετε. Τις γεμίζουμε όλες με ενδιαφέροντα νέα, ειδήσεις, με ευχάριστα πράγματα. Πολλά δώρα. Είναι το πρωινό σας.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Έρχεται το Instagram TV.
5: Έρχεται δώρο επιταγή από το Pharmate για εσάς.
4: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη σε δύο μέρη. Και σήμερα θα χωριστούν αυτά. Φυσικά στις 9 παρατέταρτο και σε 9 και τέταρτο.
5: Κάνουμε εκπλήξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ό,τι θέλετε εσείς να τους μεταφέρουμε, το μεταφέρουμε τηλεφωνικά. Αφού μας στείλετε μήνυμα στο Viber για να το κάνουμε αυτό. 6982-951-951. Όνομα τηλέφωνο του προσώπου που θέλετε να καλέσουμε. Και γενικότερα το κρατάτε και για την επικοινωνία μας αυτό.
4: Ελάτε εδώ μαζί μας ο Μάνος Βολάνης, η Μιράντας μου. Ότι ο Γιώργος Θεσμετζής θα είμαστε, σας το υποσχόμαστε, το καλύτερο πρωινό παρεάκι που μπορείτε να βρείτε στον κόσμο. Καλημέρα σας.

0: έχετε ιδέα τι σας έχουμε ετοιμάσει και για τη σημερινή εκπομπή και για ολόκληρο το καλοκαίρι?
1: Βεβαίως, πολλές εκπλήξεις και μάλλον και από τον Ρονάλντο μπορεί να μην το περίμεναν κάποιοι. Επέστρεψα, είπε με τα δύο γκολ που έβαλε χθες. Λέει, έτσι λένε πάντα. Mm-hmm. Όταν κάποια πράγματα πάνε στραβά, είναι γέρος και συνταξιούχος.
0: Α, μάλιστα. Ενώ και τώρα που πήγαν καλά, πάλι γέρος και συνταξιούχος για το ποδόσφαιρο.
1: Μανώ, σταμάτα.
0: Τι εννοείς?
2: Τι εννοώ?
0: Είναι πιο μεγάλος από μένα. Πιο μεγάλος από μένα.
2: Ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο έγραψε ιστορία, Γιώργο, έτσι, γιατί δεν τα παρακολουθείς αυτά.
2: Εσύ που λες αλήθειες
1: μόνο. Ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελλα. Έβαλε 2 χθες.
0: Με το ζόρι εκεί να κάνει.
1: Δες τον τώρα να μειώσει την επιτυχία του άλλου.
0: Γιατί, για τον Μέση.
2: Θα πω πόσα χρόνια διαφορά έχετε, κανόνισε.
1: Ας τον τώρα, μην τον πληγώσει πρωινιάτικα. 5-0 κέρδισε η Πορτογαλία. Αλλά θέλω να πούμε μπράβο και στον Νούνο Μέντες, στον Ραφαέλ Λεάο που και αυτοί πέτυχαν 2.
0: Ο Νούνο Μέντες είναι παιχταράς, έκανε πολύ ωραίο παιχνίδι και χθες και την προηγούμενη φορά.
1: Και ένα αυτογκόλ από τον Αμπντουβάχιντ Νεμάτο.
0: Αυτό.
1: Από του Βόχιτ.
0: Αυτό ίδιο. Συμφωνώ, Μιράντα, ό,τι πει.
1: Χαίρομαι, λοιπόν.
2: Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω μόνο να προσθέσω ότι είναι μικρότερο και από μένα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και όλοι ξέρουν ότι με περνάει πολύ ο Μάνος.
0: Δεν είναι.
2: Είναι Μάνος.
1: Είναι Μάνος.
2: Το 85 είναι γεννημένος. Λύσε, ξεσάντε.
1: Δεν είναι 55 χρονών.
2: Άνε, ρε φίλε. Σοφία, μήπως θες να μας πεις τι γίνεται στους δρόμους της πόλης?
3: Βεβαίως. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικιών και από τις δύο κατευθύνσεις. Ενώ προς ανατολικά έχουμε μποτιλιάρισμα και στο ύψος της Τούμπας. Λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στην κάθοδο των Πεύκων, αλλά και στη στροφή της Ινδού.

0: Πιείτε μέχρι θανάτου καφέ για να ξυπνήσει το μάτι, έτσι λίγο να ανοίξει.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, για να καταλαβαίνουμε τα όρια μας, όπως λες και εσύ, Μάνο. Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία χθες το Ανακύλα, παιδιά. Θα το ξαναπώ με λίγο στις περισσότερες λεπτομέρειες στη Μονή Λαζαριστών. Πόσα χαμόγελα, πόσες φωνές, πόσα δώρα. Δεν σταμάτησε να μαζεύει δωράκια από τα παιδιά που είχαν μαζευτεί εκεί από πολύ νωρίς για να του κάνουν έτσι και το front stage. Πολύ, πολύ ενεργό. Ενθουσιάστηκε και ο ίδιος ο Ακύλας με την αγάπη του κόσμου.
2: Εγώ ρε, παιδιά, να ρωτιέμαι, αυτά τα δώρα όλα, τίποτα δηλαδή, αν πει κάποιος, θα τα βάλω σε ένα ράφι. Πόσες ραφιέρες θέλει.
1: Είπα να τα πάρω στο δωμάτιό μου και λέει, το γέμισα ήδη. Θα τα αφήσετε, λέει, όλα και θα τα πάρω πέρα από ζωγραφιές, πέρα από χαρτόνια. Κάνουν και ένα μικρό κουκλάκι σαν τον Ακύλα.
0: Καλά. Εκεί θα πάρει το καινούριο το σπίτι που λέει, που έχει βάλει στόχο. Εκεί θα χωράνε, νομίζω, περισσότερα.
1: Το πόσο φορούσαν ειδικά τα πιτσιρίκια και τα σκουφάκια του. Εγώ ζεσθενόμουν να
0: τα κασίδα.
1: Όχι, γιατί τον αγαπάνε τόσο πολύ και ο ίδιος το χάρη και παιδιά, μια πολύ ωραία συναυλία, πολύ ωραία τραγούδια, όλο αυτό το medley, το μίξ των τραγουδιών που έκανε. Είπε Χατζηγιάννη, είπε Ελικοκίνου, είπε Αναβίση, είπε Κυρία Ελληνίδου, πραγματικά είπε και Μίμη Πλέσα, πολύ όμορφα δεμένα με τα δικά του, με την παρουσίαση, με το μπιτάκι αυτό που έχει και τα πιο ρομαντικά.
0: Είδα,
1: πολύ ωραία βραδιά.
0: Να, το πάρτι που τραγούδισε, πολύ μου άρεσε αυτό.
2: Υπάρχουν κάποια αποδεικτικά στοιχεία στο story του Κοσμοράδιο, αλλά και στο προφίλ, έτσι, στο μπορείτε να δείτε βίντεο από τη χθεσινή βραδιά στη Μονή Λαζαριστών. Μία ακόμη από τις πολύ ωραίες καλοκαιρινές συναυλίες που σας έχουμε ετοιμάσει και σας έχουμε προσκλήσεις και τις περνάτε πάντα ωραία παρέα με το Κοσμοράδιο. Μπείτε και στα social μας, υπάρχουν τα προγράμματα με όλες τις συναυλίες για να ξέρετε τι έχετε να περιμένετε.

0: κουρασμένα.
1: Ωραίο, ωραίο και
2: ωραίος
1: αυτός.
2: Ο Απών.
1: Πολύ, πολύ καλός. Και έρχεται και αυτός μέσα στον Ιούλιο, έτσι. Με Κοσμοράδιο 95,1. Είπαμε όλο το πρόγραμμα των συναυλιών το βρίσκεται στα social. Υπάρχει ειδική ανάρτηση.
2: Αν μπείτε στο Facebook, έχει ένα πολύ ωραίο cover που τις έχει όλες. Αν μπείτε στο Instagram, υπάρχει ένα πολύ ωραίο καρουσέλ. Αυτό που κάνετε τις φωτογραφίες δεξιά και αριστερά και το βλέπετε έτσι αναλυτικά.
3: Είδατε, παιδιά, που στις τηλεοράσεις πλέον. Γιώργο, για σένα! Μάλλον... Δεν θα πιάνετε συνέχεια το χέρι σου για να σκρολάρεις, να βλέπεις έτσι το Instagram stories. Τάκ, τάκ, τάκ. Θα έρθει το Instagram TV. Στην τηλεόραση και θα σκουραλάρει μόνο. Θα βλέπεις εκεί τα βίντεο που θες να βλέπεις. Θα είναι και μεγαλύτερης διάρκειας πλέον τα βίντεο. Νομίζω ότι η παιδιά το κάνει σαν επεισόδια. Σε λίγο σειρές θα βλέπουμε μέσα από το Instagram. Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα.
2: Εμένα πονάνε τα μάτια μου, δεν μπορώ.
3: Στην τηλεόραση. Ενώ στο τέτοιο στον υπολογιστή.
2: Έχω συνηθίσει στο κινητό. Δεν μπορώ στην τηλεόραση.
1: Εσύ έχεις μεγάλη τηλεόραση. Ωραία όμως και με soundbar από ό,τι θυμάμαι.
2: Ωραία είναι.
3: Ο Γιώργο.
2: Ναι, είναι στα δύο μέτρα, είναι σαν να είσαι στην IMAX with laser.
1: Αυτό τώρα θα γίνει δηλαδή. Πρέπει να υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
3: Smart TV, εντάξει, όλες έχουν πλέον καινούργιες τεχνολογίες.
1: Θα είναι εφαρμογή λοιπόν που θα μπορώ να κάνω αναβάθμιση για να δίνω. Δεν ξέρω αν θέλει.
3: Θα βλέπεις live, θα μπορείς να μπαίνεις ας πούμε έτσι και σε διάφορα πραγματάκια που μπορείς να κάνεις interaction.
1: Βέβαια τώρα το καλοκαίρι, επειδή αρχίζουν πολλές επαναλήψεις και κάποια τα έχουμε δει, τηλεόραση γενικώς είναι κλειστή.
3: Τι λες, καλέ, με το Μουντιάλ είναι κλειστή τηλεόραση. Σε παρακαλώ.
2: Θέλω να σας πω ότι είτε έχει καεί είτε λειτουργεί. Δεν έχω ιδέα.
1: Αλήθεια.
2: Παίζει να έχω να την ανοίξω.
3: Γιατί δεν βάζεις ένα wallpaper να είσαι σαν πίνακα ζωγραφικής.
2: Γιατί βγάζεις αίσθημα. Νου.
1: Αυτό θα έλεγα.
3: Και ρεύμα. Αυτό πού το πας.
1: Γιώργο μου, οικονομία.
2: Μιράντα, έχουν πιάσει τα μαθήματα.
3: Μιράντα, 150 ευρώ την αγοράζεις.
1: Τι είναι αυτό.
2: Την τηλεόραση
1: μου. Την πουλάς.
2: Α, όχι, θέλω να έχει κάτι μαύρο εκεί. Μας πάει ό,τι το πράσινο του τοίχου.
3: Ζωγράφισε τον τοίχο μαύρο.
2: Ένα μαύρο ορθογώνιο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: αγαπάτε πουθενά, εδώ θα είσαστε βέβαια συντονισμένοι στους 951. Αυτό είναι το πρωινό σας, το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ώρα για ερώτηση.
2: Ding. Ελάτε στο Facebook του Κοσμοράδιο. Κάθε φορά ξέρετε ότι κάτι σας ρωτάμε και αρχίζει κουβέντα. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι για εσάς το μεγαλύτερο έξοδο του καλοκαιριού.
1: Μπορεί να πείτε, Μάνο, μια εβδομάδα που θα πάω διακοπές στη Μύκονο.
2: Μύκονο.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι φτηνά.
2: Όχι, καλέ, ο Μάνος πάει εκεί που δεν πληρώνει, δεν έχει καταλάβει ακόμα. Μόνο που το φιλοξενούν. Αγαπημένοι μας φίλοι, κοιτάξτε, εγώ θα να σας πω την αλήθεια. Σαν πρώτη σκέψη, μου έρχεται το ρεύμα που καίει το air condition.
0: Γιατί μπορείς να μένεις εδώ, Γιώργο, 10 ώρες. Εδώ, εδώ, να κάνεις δουλειά.
1: Καίει που καίει το air condition.
0: Οπότε θα κάνεις και οικονομία.
2: Και μετά που θα γυρνάω σπίτι, τι θερμοκρασία θα έχει.
0: Θα πηγαίνεις για ύπνο κατευθείαν.
1: Κατευθείαν
0: για ύπνο.
2: Θα ψήνεται το σπίτι, εγώ θα λείπω.
1: Θα είσαι κουρασμένο, δεν το καταλάβει. Θα ανοίξει λίγο την πατρονόπλα.
0: Όχι, θα πηγαίνει στη Μιράντα.
2: Μιράντα σούφεξε.
1: Έλα, εγώ το καίω.
2: Από την άλλη. Μετά σκέφτομαι το οικογενειακό παγωτό. Έχετε δει πόσο έχει πάει?
1: Άσε Γιώργο.
2: Άμα κάτσω και το προσθέσω, μάλλον Γιώργο, πιο πολύ από το ρεύμα βγαίνει.
0: Σούχο. Θα σου φέρω παγωτό. Πολύ παγωτό.
1: Οικογενειακό όμως.
0: Μεγάλο παγωτό.
1: Το μεγάλο. Τρία λίτρα παίρνει Γιώργο κάθε φορά.
2: Όχι, ρε.
0: Τρία λίτρα παίρνει κοιλιά του κάθε φορά. Μπορεί να πού να χωρέσουν εκεί πέρα μέσα.
1: Λοιπόν, έξοδα.
2: Θα πω λοιπόν, πόσο είσαι, κανόνες.
1: Άστο και εσύ, άνθρωπε μου, πας γυρεύοντας πρωινιάτικα.
2: Την έχεις γλιτώσει προς το παρόν.
0: Εμένα προς το παρόν, εμένα χωράει περισσότερα από τρία λίτρα, να ξέρετε.
2: Να μιλάς για τη δικιά σου την κοιλιά τότε. Αγαπημένοι μας φίλοι, αφήστε τις κοιλιές μας καλύτερα και ελάτε να μας πείτε την απάντηση, γιατί εδώ ο καθένας στο καημό του, όπως καταλαβαίνετε. Ποιο είναι για εσάς το μεγαλύτερο έξοδο του καλοκαιριού? facebook.com/κοσμοράδιο 951.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Στη νύχτα, στη μέρα βάζουμε εμείς.
1: Απόγευμα.
0: Έχει ζέστη, ειδικά στις βόρειες χώρες εκεί, παιδιά, τι γίνεται.
2: Παιδιά, να σου πω κάτι. Ζέστη, οκ. Okay. Yeah. Αλλά φαντάσου να καείς από τίποτα άλλο. Από ιούς, από χάκερ, από κακόβουλα λογισμικά και να έχεις και επιχείρηση και να έχεις όλες τις ψηφιακές απειλές από πάνω σου. Χάλια. Είμαστε για τέτοια.
1: Όχι.
2: Προφανώς και όχι. Θέλουμε να προστατεύσουμε ο καθένας την επιχείρησή του. Vodafone Business και μπορείτε να το κάνετε με τις υπηρεσίες Cyber Security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
1: Vodafone.gr κάθετος business να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες. Φιλιά στη φίλη Φόφη που σαν το διαιτητή στην παρέα, στην ομάδα,
0: ναι,
1: λέει
0: ναι.
1: Μετά τα 40 παιδιά είμαστε όλοι μια ηλικία. Ευχαριστούμε Φόφη.
2: Ο Μάνος δεν έχει περάσει τα 40. Είναι γνωστό. Κάνει σημειωτών εδώ και καμιά. Άντε να μην πω πόσα χρόνια.
0: Λοιπόν, πάμε βόλτα στους δρόμους της πόλης.
3: Ακούμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή από το ύψος της Πολύχνης στον περιφερειακό μέχρι και την Τούμπα. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και μερικές καθυστερήσεις έχουμε και προς τα δυτικά στο ύψος των Σικαιών. Αρκετές καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στην κάθοδο των Πεύκων, λίγες ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο φανάρι της Δενδροποτάμου, στη Μανώλη Ανδρόνικου, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
5: yeah.
4: Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. 4 ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

σπαθί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης, αλλά ούτε και το θύμα. Έχω συνείδηση.

0: Μίλανο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη, να δούμε βράδυ είναι εκεί πέρα, μισό λεπτάκι. Να βάλω.
1: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Μέση για τα γενέθλια σου.
2: Ο Λιονέλ Μέση έχει
0: 24 Ιουνίου το 1987 γεννήθηκε.
3: Αχ, και αυτό σε παλιά ηλικία, ρε Μάνο.
0: Μπάρμπα.
2: Λιονέλ Ανδρέ Μέση Κουτσιτίνη.
3: Όλα αυτά.
2: Όλα.

0: Κουτσιτίνη. Έχετε ηλική καταγωγή. Αργεντίνος.
1: Αργεντίνος.
2: Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι και σε αργεντινικά κατάληξη.
0: Κάτι να είναι και αυτό.
1: Να το πάρουμε τηλεφώνημα έκπληξη. Να το πάρουμε βίση.
0: Μπράβο του. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Κώστα, τι κάνεις?
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλά κι εμείς. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, πήραμε να σου πούμε. Χρόνια σου πολλά. Με κέφι, όρεξη, διάθεση, έτσι χορευτική διάθεση πάνω απ' όλα.
2: Πάρα πολύ.
3: Εννοείται ότι χορεύουμε αυτή τη στιγμή.
2: Εννοείται όλοι μας.
0: Μπράβο, ρε Κώστα. Πού είσαι και σε έχουμε πιάσει χορευτικό mood?
3: Μαζεύουμε νεκταρίνια. Με αυτή που έκανε την έκπληξη.
0: Με αυτή, ναι. Και ποιον άλλον?
3: Από τις κόρες μου που ήρθα χθες από τα Γιάννενα.
0: Πώς τη λένε?
3: Ποια, τη Μαρία, τη γυναίκα ή την κόρη?
0: Την κόρη.
3: Τη Μαρούλα.
0: Μαρούλα.
3: Ναι,
0: η Μαρία και η Μαρούλα, τι ωραία. Καλώς δέχτηκες στο κορίτσι. Και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1, ε?
3: Ναι.
0: Ακούγεται στο
2: κορίτσι.
0: Κώστα, σε ποια περιοχή είστε, ακριβώς θέλουμε, μέρος?
3: Δάφνη Σκίδρας.
0: Δάφνη Σκίδρας, να.
3: Ναι. Μαθαίνεις.
0: Βεβαίως, ναι, απλά
2: δεν. Εδώ, γειτονιά.
0: Γι' αυτό τα ρωτάμε.
3: Γειτονιά.
0: Να τα μαθαίνουμε. Πώς πάει η συγκομιδή?
3: Η συγκομιδή πάει καλά. Έχουμε τις τιμές, είμαστε.
0: Ναι, μωρέ.
2: Πολύ ρηγμένοι.
0: Σας έχουν πολύ κάτω, ρε Κώστα. Πες μου λίγο, πόσο φεύγει από το χωράφι από εσάς, 30-40 λεπτά, 50?
3: Εκεί στο 50 είναι το ανώτερο.
0: 50.
2: Και
0: το
2: βρίσκουμε. Πάμε και το βρίσκουμε κάτι τετράευρα.
0: Δηλαδή, άντε και να πάω στο Μανάβι.
3: Είστε 65 χιλιόμετρα από εδώ πέρα.
0: Γι' αυτό.
3: Δεν έρχεστε να πάρετε κάποιο κλουβάκι, τα παίρνετε, τα πληρώνετε 4,5 ευρώ.
2: Πάμε, ρε παιδιά, μια εκδρομή στη Δάφνη να πάρουμε νεκταρινιά. Στο καλό από εδώ πέρα.
0: Πιο φθηνά θα μας βγει, μιλαστούμε για τη βενζίνη. Έπεσε κιόλα.
3: Τζάμπα θα βγει.
1: 68 χιλιόμετρα. Πού να οδηγούμε? Στείλτε μας.
2: Ωραία.
3: Το κανονίσουμε.
0: Βρε Κώστα, σε καλά. Χρόνια σου πολλά. Τα πόσα κλείνει να μάθουμε?
3: 52, δεν τρέπομαι.
0: Εξαιρετικά, γιατί να τρέπεις.
2: Γερός να είσαι.
0: Γερός και καλή συγκομιδή, όλα να πάνε εξαιρετικά, ευχόμαστε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και στα κορίτσια μου που με έκαναν την έκπληξη.
0: Βεβαίως. Η Μαρία σου μας είπε.
3: Και σε άλλες δύο που δεν έχουν έρθει ακόμα. Α, γιατί έχω άλλες δύο.
0: Τρεις κόρες έχετε?
3: Έχω τρεις κόρες.
2: Ευχαριστώ. Τις περιμένετε να έρθουν και αυτές, ε?
3: Για τρεις σπουδάζουν.
0: Σπουδάζουν και. Μπράβο, ρε Κώστα.
2: Μπράβο.
0: Αυτά είναι. Καλό τύχα να είναι τα κορίτσια γερά. Να κάνουν όσα ονειρεύονται, να σας κάνουν και εσάς περήφανους. Πάντως το μαράκι σου, μπράβο, το μαράκι σου λέει σε αγαπάει πάρα πολύ. Ακόμα και αν έχουν περάσει 30 χρόνια που είστε μαζί, η αγάπη είναι δυνατή. Τι όμορφα.
3: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι, ότι είμαστε 30 χρόνια μαζί.
0: Μπράβο σας, μπράβο, ευτυχισμένοι. Να χαίρεστε την οικογένειά σας. Φιλιά πολλά, Κώστα, χρόνια πολλά.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά. Φιλιά. Κρατήθηκα, δεν ρώτησα αν κάνουν σεξ μετά από 30 χρόνια.
0: Ναι, ακούει και η κόρη γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει, φαντάζεσαι να
2: μην. Ας μην κάνουν τα παιδιά τώρα. Δεν χρειάζεται. Ας τους εκεί τους ανθρώπους τα λεχτάρινια.
0: Όχι, δεν ξέρω, αλλά δεν χρειάζεται. Εν τω μεταξύ, το είπαμε τώρα. Είπαμε στη Δάφνη.
2: Σίγουρα τρεις φορές.
0: Δάφνη. Το μέρο, Δάφνη, πες το μωρέ.
2: Πέλας.
0: Το σημειώνω εγώ, παιδιά, εδώ.
1: Γιατί θες να πάρεις και νεκταρίνια?
0: Θα κάνω ένα χάρτη.
2: Πάμε, μ' αρέσουν τα νεκταρίνια.
0: Τα νεκταρίνια είναι τα αγαπημένα μου. Τα θέλω όμως έτσι σκληρά πέτρα. Να κάνει κρακ.
1: Πέτρα, σ' αρέσουν τα σκληρά πέτρα, ε.
0: Αν αρέσει.
1: Κάνουν κρακ.
0: Ναι. Όταν γενικώς τα φρούτα δεν μ' αρέσει.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Κύρο, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι.
0: Από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε.
1: Γεια σου, Κύρο!
2: Γεια σου, Κύρο!
4: Καλημέρα.
0: Έχεις ένα τηλεφώνημα έκπληξη, έτσι λίγο να σε ξαφνιάσουμε. Αλλά κυρίως να σου μεταφέρουμε το εξής μήνυμα. Καλημέρα, σ' αγαπώ πολύ.
1: Αυτό.
0: Για σένα.
2: Όχι από εμάς, από αλλού έρχεται. Ναι.
0: Κατάλαβα. Από την Έλλη, η Ελισάβετ σου. Δεν ξέρω πώς τη φωνάζεις.
4: Ελισάβετ,
0: βέβαια. Είστε καιρό μαζί?
4: Όχι πάρα πολύ, περίπου
0: 4
2: μήνες. Α, στα μέλια.
0: Ωραία όμως, ωραία δεν είναι?
4: Τέλεια είναι.
0: Μπράβο. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και πολλές όμορφες ακόμα εκπλήξεις. Όχι μόνο από το Κοσμοράδιο, γενικά. Εμείς κάναμε το χρέος μας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Κύρο, να χαμογελάς έτσι, μπράβο. Φιλιά.
1: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Καλά έχει πάει.
0: Πολύ αυτό. Καλά. Γεια και χαρά να στείλουμε στις ζεστές Βρυξέλλες.
1: Πάλι.
0: Ζέστη τρελή και σήμερα συνεχίζουν και βράζουν και μας λέει ο Αχιλλέας. Είπαμε όλες οι βόρειες χώρες, παιδιά, και Βρετανία έχει πιάσει και Γαλλία, είδατε, και παντού.
2: Και ο Γιώργος εδώ από το Μόναχο μας στέλνει, μας λέει, παιδιά, εδώ οι 30 λένε σαν να έχει 40 στην Ελλάδα.
1: Εσύ, εδώ στο Παρίσι, η συναυλία των Iron Maiden δεν σταμάτησε για μία ώρα. Είχαν διακοπή ρεύματος. Χαμός έγινε.
0: Και για κάποιους λοιπόν αναρωτιούνται, πάρτε λίγο νεράκι να δροσιστείτε από τα μπουκαλάκια και κάνουν 4-5 ευρώ. δεν συμφέρει.
1: Άσε ρε, καλύτερα να φθήνει ο ένας τον άλλο.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Στεγνώνει και το σέλιο με το ζεστριμό.
0: Ο αριθμό που καλέσαμε δεν. Γι' αυτό πάνε στα συντριβάνια.
1: Και αυτό πάει και πνίγονται. 20 άνθρωποι λέει πνίγονται, είναι δυνατόν.
0: Και αυτό παιδιά.
1: Τι ιδέα. Πού πα σε κουάνα πάνε και βουτάνε.
0: Έχει και εκεί. Λοιπόν, έχει δεύτερο μέρο τηλεφωνημάτων έκπληξε λίγο. Το πρώτο ολοκληρώθηκε.
2: Τώρα έχει και Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάθε πρωί εδώ είμαστε.
1: Και πόσο χαιρόμαστε να παίρνουμε και τα μηνύματά σας όταν κερδίζετε δώρα και μας στέλνετε φωτογραφίες άλλως από τα προϊόντα του PharmaTip. Η φίλη η Ελένη, βιντεάκι από χθες από τη συναυλία του Ακύλα, άλλοι από θεατρικές παραστάσεις. Όλα αυτά που έχουμε για σας και πηγαίνουν σε εσάς. Πολύ χαιρόμαστε να τα απολαμβάνετε. Ναι. Και αφού είπα για PharmaTip.
0: Είπες PharmaTip τώρα, αφού το μελετήσαμε, να δώσουμε και στους φίλους μας. Λοιπόν, το PharmaTip βρίσκεται στην οδό Κατσιμίδη 2. Είναι ένα κατάστημα που έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα και ομορφιάς και φροντίδας και ό,τι χρειάζεστε για την υγεία σας. Βέβαια, σε κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς γίνεται ο κακός χαμός, θέλω να σας πω, ή ο καλός μάλλον.
1: Ποικιλία καταπληκτική. Θα διαλέξετε από το διάδρομο προϊόντα αξίας 50 ευρώ. Ο νικητής ή η νικήτρια που θα καταλάβει το τραγούδι που θα φαλτσάρει ο Μάνος.
2: Θα τραγουδήσω, παιδιά. Έχει ανοίξει η φωνή μου από νωρίς σήμερα.
1: Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, Μάνο.
0: Πάμε να παίξουμε.
3: Πάμε.
4: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Το ξέρω πως δεν πρέπει.
0: Όχι.
2: Έτσι να σ' αγαπώ. Το ξέρω πως μου κάνει απίστευτο κακό. Μόνο κακό. Όσο πάω βυθίζομαι και πιο πολύ στο σκοτάδι.
0: Αδύ.
2: Έχω παρέστησεις, λιώνω από τον πυρετό. Σε έχω ανάγκη, δικό σας.
0: Χάνομαι.
1: Από πετσαχπινιές. Όλοι, δε.
2: Δικό σας.
1: Ποιο είναι, λοιπόν.
0: Εύκολο ήταν, εντάξει.
1: Φίλοι, φίλες, το κινητό στα χέρια, το smartphone, μπείτε στο Viber και στο 6982-951-951 τον αριθμό Viber στέλνετε.
0: Πρώτα τη λέξη PharmaTip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά θέλουμε τίτλο και καλλιτέχνηδα.
1: Η ώρα είναι 9.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 65χρονος ψαράς που μάζευε μύδια από παράνομη μύδοκαλλιέργεια. Χαλκιδική. Συγκρούστηκαν δύο jet ski στη Διάπορο. Καλά στην υγεία τους οι χειριστές. Δίκη για τα Τέμπη. Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία με νέα αιτήματα. Νέες τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. 7 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις του ελληνικού FIR. Ολλανδία. Κατέγραψε την πρώτη ευθανασία παιδιού ηλικίας κάτω των 12 ετών. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι η φράση που ηρεμεί ένα θυμωμένο άτομο?
3: Τι έφτιαξε αλλά και τι χάλασε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης?
4: Έχουμε πριν ένα τηλεφωνήματα έκπληξη, αλλά έχουμε και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό και εσείς που έχετε μικρούς φίλους στην παρέα. Θα σας πάμε στην παράσταση «Ένα παιδί μετράει» στο θέατρο Κήπου το Σάββατο. Μείνετε εδώ, όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Σας δίνουμε φιλιά. Αυτός είναι ο λογαριασμός μας. Είναι με φιλιά και με επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γιώργος Μιράντα εδώ.
1: Σας δίνουμε και φιάλες γενικότερα, έτσι, για τα νυχτερινά μαγαζιά.
0: Πολλά σας δίνουμε. Δώρα έρχονται. Χθες μου ήρθαν κάτι σταγόνες. Την ώρα που πήγαινα στη Μανώλη Ζαριστών για τη συναυλία του Ακύλα.
2: Να μην σταματιάσουν, μήπως.
0: Την αρχή λέω κάποιο από κάποιο μπαλκόνι, ξανά ξέφαλτσο.
2: Ή κάποιο μπέκ.
0: Ναι, κοιτάω παιδιά, όχι μόνο μέσα στο αστικό ιστό στις πολυκατοικίες. Όχι, απλά ψιλόβρεχε. Ευτυχώς όμως όχι. Όλα καλά. Και λέω, μήπως μας ετοιμάζει τίποτα για τις επόμενες μέρες. Ο καιρός.
2: Μιράντα μου! Ετοιμαστείτε σήμερα το βράδυ.
1: Αλήθεια.
2: Έχετε να βγείτε, έχετε να πείτε.
1: Ναι, πόσο βράδυ.
2: Ομπρέλα να πάρει.
1: Πόσο, τι ώρα.
2: Αργά.
1: Αργά.
2: Αργά. Έχει και νωρίς ενδεχομένως, αλλά αργά το έχουμε πιο σίγουρο. Και μάλιστα μιλάει η πρόγνωση για καταιγίδες. Ναι, συγγνώμη, δεν φταίω εγώ. Κάτι κεραυνός δείχνει από πάνω.
0: Όντως, μετά
2: εγώ τους έριξα. Τι με κοιτάτε.
0: Μετά τις 9 η πιθανότητα βροχής και καταιγίδας είναι πάρα πολύ έντονη και με πτώση θερμοκρασίας για τους 23 βαθμούς. Μάλιστα. Ενώ θα φτάσουμε τους 30 σήμερα, τα λέμε και αυτά,
2: Θα τους φτάσουμε καλά. Οι 30-30. Κανένα πρόβλημα, δεν το συζητάμε.
1: Αυτό μόνο για σήμερα.
2: Από αύριο χαλαρώνουμε. Τώρα λίγο την Παρασκευή ξαναβλέπω κάτι. Τι, αλλά έχουμε μέχρι την Παρασκευή, μωρέ.
0: Σήμερα το νου σας, το βράδυ προβλήματα.

0: παιδιά, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια. Όταν όλα πάνε καλά, έτσι. Ναι. Αλλά αν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Γιατί στο Insurance Market σου εξηγούν ξεκάθαρα τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή.
1: Έτσι θέλουμε, παιδιά, η ζωή μας να είναι απλή. Ωραία, απλά και ωραία και όμορφα. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες έρχονται εδώ. Όσα πρέπει να ξέρετε, να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, να χαμογελάμε, αδερφέ. Τώρα εντάξει, είστε μποτιλιαρισμένοι και λίγο το χαμόγελο μπορεί να.
2: Άντε, για πες μας, Σοφία, πόσο μποτιλιαρισμένοι είναι οι φίλοι μας.
3: Αρκετά όσοι βρίσκονται στην κάθοδο των Πεύκων. Επίσης, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω από Τούμπα μέχρι και Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

0: Στα καλύτερα που έρχονται, αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Το ακούμε αποκλειστικά αυτήν την εβδομάδα. Το ολοκαίριο τη τραγούδι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και έρχεται για συναυλία. Μία του Ιούλη, την άλλη Τετάρτη, την ερχόμενη δηλαδή.
0: Μόνο για συναυλία.
1: Όχι. Θα έρθει και στο στούντι του Κοσμοράδιο εδώ. Στο πρωινό. Μια μέρα πριν. 30 του μήνα την περιμένουμε πώς και πώς βεβαίως. Ενώ προερχόμαστε από μια πολύ ωραία χθεσινή συναυλία. Όντως η Τζίνα επισημαίνει οι χορεύτριες χθες του Ακύλα ήταν εκπληκτικές. Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Εμιλιάνα, Μαργαρίτα, ξύπνησε, κορίτσι μου!
2: Ναι.
1: Μπράβο, καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Δεν περιμέναμε ότι θα σηκώσει το τηλέφωνο, αλλά πολύ χαιρόμαστε. Πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Να τα εκατοστήσεις. Κοίταξε. Ακούγονται λίγο τα στρουμφάκια από κάτω. Σου αρέσουν τα στρουμφάκια?
2: Μου αρέσει πολύ.
1: Πολύ, ωραία. Όμως τώρα είσαι και μεγάλο κορίτσι, Να μην βάλουμε και μια αναβίση.
3: Έλα, βάλε.
1: Χρόνια πολλά, μωρό μου. Για σένα.
4: Για τα γενέθλιά σου.
1: Πόσα κλείνεις?
2: Τα 12.
1: Wow. Να σου πω, φέτος θα τελειώσει δηλαδή το δημοτικό.
2: Ναι.
1: Άντε με το καλό.
3: Δεν το τέλειωσε.
1: Όχι, στα 12 τελειώνουν. Ναι. Του χρόνου, τη χρονιά που έρχεται.
3: Του χρόνου τι θα πας?
2: Τι τάξη?
1: Πρώτη γυμνασίου. Α, το τελείωσες, ναι. Εντάξει. Νόμιζα κλείνουν τα 12 και μετά πάνε. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι, Εμιλιάνα Μαργαρίτα, με τα υπέροχα ονόματα?
2: Θα πάω στο εξωτερικό μου και...
1: Πού είναι?
2: Μάλλον θα πάω και μια εβδομάδα κατασκήνωση.
1: Ωραία.
3: Ωραία!
1: Το εξοχικό που είναι στη Χαλκιδική?
2: Είναι, ναι, στη Θεσσαλονίκη από εκεί.
1: Α, όμορφα. Εσύ σε ποιο μέρος είσαι?
2: Στην Αττική, στον Πειραιά.
1: Αχ, πήραμε Πειραιά, καλέ. Δεν μας το είπε ο νονός σου αυτό. Λοιπόν, γλυκούλη Εμιλιάνα Μαργαρίτα, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Μάλλον κάποιος σε προετοίμασε λίγο για την έκπληξη. Καλά έκανε. Είσαι στον αέρα. Σ' ακούει όλη η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Ο νονός σου, ο Πέτρος, μας έστειλε μήνυμα να σου ευχηθούμε και να σου πει πως αγαπάει πολύ, πολύ, πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια πολλά, να περάσεις υπέροχα σήμερα.
3: Γεια σου, φιλιά.
0: Φιλάκια.
1: Γεια σου, Εμιλιάνα Μαργαρίτα. Ωραιότατα.
3: Μεγάλο το όνομα.
0: Ναι.
1: Φιλιά. Εμιλιάνα Μαργαρίτα.
3: Σκέφτομαι τι σύνδεση μπορεί να γίνει.
1: Ναι, μόνο δεν τη ρωτήσαμε. Εμιλιάνα Μαργαρίτα. Πώς μπορεί να γίνει.
3: Τη φωνάξει να φάει μια φέτα με ένα.
0: Και φτεδάκια.
3: Και φτεδάκι, κάτι.
1: Μαργαλιάνα, όχι.
3: Όχι.
1: Εμιρίτα. Εμι Μάργα.
3: Α, το καλύτερο.
1: Εμιλιάνα Μαργαρίτα.
5: Παρακαλώ.
1: Γιώργο.
0: Μαργέμι.
5: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Όπου Γιώργος και Μάλαμα λένε, Γιώργο.
3: Έτσι λένε.
1: Στο λένε συχνά.
3: Αλήθεια λένε.
1: Έχεις βαρεθεί να το ακούς.
5: Ναι, έχω βαρεθεί.
1: Δηλαδή, άμα σου πούμε τώρα ότι είσαι και ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου.
3: Αφού είσαι τώρα, τι να κάνουμε.
1: Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε όχι? Το λέει η Αντιγόνη, ο Σωτήρης και η σύζυγος, η Αποστολία. Γι' αυτή είναι ο καλύτερος σύζυγος του κόσμου, φαντάζομαι.
0: Έχουμε μαρτυρίες, όπως καταλαβαίνεις.
5: Ναι, τώρα το μάθανε και πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι. Αυτός ήταν ο σκοπός.
1: Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Πόσα κεράκια θα βάλει στην τούρτα, πόσα κεράκια?
5: 54.
1: Εξαιρετικά. Κοίτα, μπορείς να πάρεις αριθμό και να το αντιστρέψεις άμα θες. 45.
5: Το έκανα πέρσι.
1: Και τι σου είπανε? Μας έπεισες.
5: Δεν είμαι 35.
1: Άντε βρε. Κοίτα, φέτος πήρες μια δεκαετία. 45. Οπότε...
3: του χρόνου ό,τι και να αλλάξεις τα ίδια θα μείνουν. Οπότε φέτος προλαβαίνεις.
5: Είστε καταπληκτικοί, το ακούμε.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς που μας επιλέγεις για παρέα. Να τους χαίρεσαι όλους, να έχετε ένα εκπληκτικό, υπέροχο καλοκαίρι.
5: Να είστε καλά.
1: Γεια.
3: Καλή συνέχεια.
1: Γεια πολλά. Χρόνια
0: πολύ
1: πολλά
0: ωραία.
1: Και πάλι.
0: Bye. Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Ένα ακόμη βεβαίως. Έχουμε ωραίο vibe σήμερα που λένε. Από αυτή η έκφραση με το vibe. Παίζει πολύ, vibe.
0: Δεν σ' αρέσει το vibe?
1: Όχι, μ' αρέσει. Το έλεγα πολλά χρόνια πριν για τα τραγούδια απλώς. Αλλά Άννα έγινε τώρα τη συνοδός. Γεια σου Δημήτρη.
3: Hello.
1: Γεια σου Αναστάση από το Βέλτερστατ. Η Βέλτερστατ. 35 βαθμούς αναμένουν εκεί.
0: Ωραία.
1: Και 39 το Σάββατο.
0: Ζέστα, όχι ζεστή. Ζέστα.
1: Όπως λένε και στη Λάρισα.
0: Ναι, αυτό.
1: Γεια και εκεί στην πατρίδα. Και στην Επανομή θέλω να στείλω μια καλημέρα.
0: Όχι, μη.
1: Γιατί,
0: μη,
1: επειδή είναι Επανομή.
0: Επανομή.
3: Είμαι σίγουρος. Για πες.
1: Έχουνε μοιάζει πάρα πολύ προφορά οι Επανομήτες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλούς παιδιούς που ξέρω από. Μένουν πολλά χρόνια, κύριε παιδιά, λίγο πιο μεγάλες ηλικίες τώρα. Έχουν αυτό το λαρισαϊκό.
3: Αλήθεια.
1: Πολύ, πολύ κοινό.
3: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει πολύ.
1: Λοιπόν, θα συνεννοηθούν πάρα πολύ καλά, αν βρεθούν. Βέβαια, τώρα οι νέες γενιές δεν μιλάνε.
3: Εγώ, μάλλον, έχω τις επαφές με τις νέες.
1: Βέβαια. Εγώ τα έχω τα χρονάκια μου.
3: Όχι, δεν έχω πιει
1: καφέδες εκεί με τις κυριούλες και τους κυρίους. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Άιντερ, τι κάνεις?
6: Καλά.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Από το Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε. Μάλλον μας κατάλαβες, ε.
6: Ναι.
1: Χρόνια πολλά από την κόρη σου την Ρίση που μας έστειλε εδώ μηνυματάκι. Είσαι
6: πολύ ευχαριστώ.
1: Να την χαίρεσαι. Είσαι στη Χαλκιδική, έτσι.
6: Ναι.
1: Εσύ δουλεύεις εκεί, σωστά.
6: Ναι.
1: Και η κόρη σου μαζεύει κεράσια στην Έδεσα.
6: Ναι, κατάλαβα. Εγώ είμαι σήμερα, είμαι εδώ κοντά με αυτά τα παιδιά.
1: Έχεις τη δουλίτσα σου, αλλά να, η κόρη σου σε σκέφτηκε και είπε να σου πει μέσα από το Κοσμοράδιο χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
6: Ευχαριστούμε.
1: Καλό καλοκαίρι να έχεις να περνάς όμορφα.
6: Γεια
3: σου, εσένα.
1: Και δυνατά Κοσμοράδιο 95,1 με το μήνυμα βέβαια καλημέρα σε όλους τους κερασοπαραγωγούς κερασιάς Πέλλας και όχι μόνο εκεί, όπου είστε. Στις αγροτικές αυτές εργασίες, τις δύσκολες, τις σημαντικές, τις απαραίτητες.
3: Ξέρουμε ότι μας έχετε παρέα και. Καλό κουράγιο ευχόμαστε και να είναι όλα τα πράγματα όσο πιο εύκολα γίνεται.
7: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
8: Ναι, γεια σας.
7: Παρακαλώ.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
9: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
12: Γιώργος Αλκαίος.
9: Τίτλος.
12: Πάλι.
13: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Αχ, βρε Μαρίες, πόσα τραγούδια έχετε για εσάς. Ένα ακόμη αγαπημένο από το Στέλιο Ρόκο, Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Γιώργος Μιράντα. Καλημέρα και στο φίλο Γιάννη. Δεν συνηθίζεται, λέει, η επανομητική εκφορά του λόγου. Να το πω έτσι βιαλικά.
1: Εντάξει, Γιάννη, μου συνηθίσει. Μην το κάνεις έτσι.
0: Αυτός μένει εκεί, αν δεν είσαι Γιάννη Μαθρέμα. Δεν θα μάθεις ποτέ.
1: Okay. Εντάξει, μωρέ, και εσείς στη Λάρισα δεν έχετε.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Αυτό είπα πριν.
1: Έχουμε το ίδιο.
0: Είναι κοινό. Κόβουμε τα φωνήεντα. Πολλοί το κάνουν αυτό. Η Ευαγγελία θέλει να βρει φίλους από την επανομή για να τη αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το βρίσκει χαριτωμένο. Από παιδιά, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Εντάξει, εγώ ας πούμε κάθε βράδυ.
1: Πώς τη βρίσκεις, Μιράντα, για πες μας.
2: Κάθε βράδυ.
1: Μας μιλήσει η Μιράντα και το πώς τη βρίσκει κάθε βράδυ.
2: Για πες. Ενδιαφέρον η κουβέντα, απέκτησε. Για πες.
0: Ότι ανοίγω τις μπαλκονόπορτες να κάνει ρεύμα.
1: Για να σε βλέπουν και οι γείτονες.
0: Ούτε καν. Κρύβομαι μέσα στο άλλο το δωμάτιο. Εγώ δροσιά θέλω. Όταν δεν ανοίγω. Λοιπόν, το κλιματιστικό πλέον κάθε πρωί.
1: Περνά μέσα μου αεράκι. Και δεν φοράει και ρούχαρο, Γιώργο, έτσι για να περνάει το αεράκι παντού.
0: Όταν έχω κλιματιστικό, παιδιά, όχι. Το φοράω το ρουχαλάκι, διότι κρυώνω.
1: Αλλά δεν το ανοίγει πολύ το κλιματιστικό, από ό,τι ξέρουμε.
2: Μόνο τα παράθυρα.
1: Μπράβο, Μιράντα.
2: Άρα καταλάβαμε. Ωραία.
0: Ό,τι θέλετε, καταλάβαμε.
2: Τι πιολίνα στη γειτονιά. Αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς ανοίγετε κάθε μέρα το air conditioning στο σπίτι? Αυτή είναι η ερώτηση που θέλουμε να σας κάνουμε στα story μας στο Instagram. Και. Μπείτε να απαντήσετε και εσείς με ένα ναι ή με ένα όχι.
1: Γι' αυτό οι γείτονες όλοι είναι εξυπηρετικοί με τη Μιράντα. Ό,τι χρειάζεται αμέσως τρέχουνε.
0: Είμαι καλός άνθρωπος γι' αυτό.
1: Α, γι' αυτό.
0: Η καλοσύνη επιστρέφει.
2: Και εγώ εκεί ποντάρι.

0: morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Ετοιμάζεσαι μήπως να φύγεις διακοπές και έχει χαλάσει το κινητό σου.
1: OMG.
0: Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Γιατί υπάρχει μια ομαδάρα εκεί πέρα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει πού το προβληματάκι και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Είναι ταχύτατη. Να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
2: Βεβαίως όλα αυτά γίνονται παιδιά, χάρη στα παιδιά εκεί στη Vodafone, vodafone.gr για λεπτομέρειες. Αλλά και στα καταστήματα Vodafone.
1: Πάμε τώρα στους δρόμους της πόλης, γιατί κάτι μου λέει ότι η Σοφία έχει να μας πει πού ταλαιπωρούνται οι φιλοδηγοί.
3: Κυρίως στην κάθοδο των Πεύκων, όπου παραμένει εκεί το μποτιλιάρισμα. Επίσης, έχουμε έντονες καθυστερήσεις και στον περιφερειακό, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και την Πηλαία και λίγες ακόμη στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Ιουλία Καλιμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα.
1: 24 έχει ο μήνας, φεύγει σιγά σιγά. Την άλλη Τετάρτη έχουμε πρωτομηνιά, 1η του Ιούλη.
2: Πάει το καλοκαίρι.
1: Μετράμε τις μέρες. Μετράμε τις μέρες. Μετράμε και τα άστρα. Θυμάστε το ένα παιδί μετράει τα άστρα.
3: Θα τα μετρήσουμε. Αυτό το υπέροχο έργο του Μενέλαο Λουντέμι έρχεται σε μια παιδική παράσταση από τη θεατρική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα.
1: Το κείμενο της Έλληνας Αγγελοπούλου, ένα έργο ύμνος για όλη την οικογένεια, είναι συγκινητικό, είναι διαχρονικό, είναι για το μυαλό και τις ψυχές όλων, για την παιδική αθωότητα. Ελάτε να κερδίσετε προσκλήσεις που σας έχουμε εξασφαλίσει 3 διπλές για το Σάββατο στο Θέατρο Κήπου.
0: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε μηνύματα στο Viber στο 6982951951, γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές αμέσως τώρα για να κάνετε δικές σας αυτές τις διπλές προσκλήσεις.
1: Ένα παιδί μετράει τα άστρα, 8,5 ώρα Θέατρο Κήπου, 3 διπλές γίνονται δικές σας.

0: Καλημέρα, γεια σας. Να διαφορείτε για αυτά που σας χαλάνε τη διάθεση και να δίνετε έμφαση σε αυτά που σας τη φτιάχνουν. Πρωινό στο Κοσμοράδιο είναι τα 5,1. Εκεί καταλήγουμε.
1: Φτιάξε μας, Μιράντα, φτιάξε μας.
0: Μάνος Γιώργος Μιράντα. Ναι, αυτή είμαστε.
1: Πολύ καλά.
0: Και η Σοφία όμως εδώ, πάντα. Σημαντικά πράγματα έχει να μας πει, Σοφία. Ναι. Όπως για παράδειγμα, τι απαντάνε οι φίλοι στην ερώτηση ημέρας.
2: Σήμερα σας ρωτήσαμε ποιο είναι για εσάς το μεγαλύτερο έξοδο του καλοκαιριού. Τι είναι η φίλη μας, Σοφία.
3: Η διαμονή, λέει ο Φώτης.
0: Συνήθως, ναι. Όσον κάνει
1: κάμπινγκ. Στο σπίτι εννοεί.
2: Το ενίκιο.
3: Η αγορά οικογενειακού παγωτού, λέει η Αναστασία.
2: Φίλοι μου, Αναστασία.
3: Η γάμη, λέει η Λίτσα.
1: Επέστω!
0: Ναι, και συμφωνεί και η Αγγελική. Αν έχετε να πάτε σε. Τι, και τρεις-τέσσερις παιδιά, το δώρο που είναι να βάλεις, τέλος πάντων, ναι.
3: Έλα, έχει και χειρότερο. Η Αθηνά λέει το ρεύμα από το κλιματιστικό.
0: Όπα.
2: Ναι, παιδιά, εντάξει, αυτό τώρα είναι στην κορυφή.
0: Ξέρεις κάτι, μπορείς να το αφήσεις λίγο απλήρωτο το ρεύμα.
1: Μπορείς να το αφήσεις ποτέ.
0: Όχι. Α, και αυτό. Να η λύση, παιδιά. Δεν είναι ακριβό κάτι το οποίο δεν το καίμε.
1: Θα διώξετε και τις τοξίνες, κάνετε φίλτρο.
2: Και να σας πω κάτι, θα πεθάνετε από τη ζέστη και δεν θα έχετε κανένα άλλο έξοδο. Είναι ένα πράγμα.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε έτσι νούμερο ένα ακροατές.
1: Να είστε καλά.
0: Σε εγρήγορση, ο Δημήτρης μας λέει πως στα Πεύκα όλη αυτή η κάθοδος που είχε σήμερα τρελό μποτιλιάρισμα, ναι, λίγο πριν βγει περιφερειακό.
1: Έγινε κάτι.
0: Ναι, πήρε φωτιά ένα φορτηγό σε εκείνο το σημείο. Τώρα δείχνει λίγο να ομαλοποιείται. Όσοι ακόμα όμως κατεβαίνετε, είστε ψηλά στην Παπαναστασίου και στα Πεύκα, το γνωστό μποτιλιάρισμα υπάρχει. Μετά ευτυχώς ανοίγει.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay. Next, please.
2: Εντάξει. Αν τον μαλώνουμε, παιδιά, πλέον, εγώ θα σας λέω μία έκφραση.
0: Τι? Ναι.
2: Μία φράση, βασικά.
0: Αν όταν μαλώνουμε.
2: Όταν μαλώνουμε.
1: Εγώ θα σας λέω μία φράση. Η σύνταξη αγνοείται, αλλά για πες.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πάμε από την αρχή, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, όποτε μαλώνουμε.
1: Ωραία, καλύτερα. Ναι, ναι.
2: Θα σας λέω εγώ μία φράση.
1: Τώρα, μάλιστα.
0: Για να ηρεμούν τα πνεύματα. Για να ξεπερνάμε το λόγο που τσακωνόμαστε.
2: Το βλέπω διαφορετικά.
0: Α, αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
1: Μας παρηγόρησες τώρα.
0: Γιατί αυτό θα λύνει την παρεξήγηση?
2: Γιατί αυτή η φράση λέει ηρεμεί ένα θυμωμένο άτομο κατά τη διάρκεια ενός καυγά.
0: Α, σου λέει από το να προσπαθείς να πείσει.
2: Άντε και γάμε αυτό.
0: Δεν μιλάμε έτσι.
2: Δεν μιλάτε, κύριε Λάτα.
1: Αν μου πεις εσύ, το βλέπω διαφορετικά. Και εγώ σου πω, αφού είσαι ηλίθιος, ας πούμε, είναι αντεπιχείρημα.
2: Θα συνεχίσω. Δεν πειράζει, Γιώργο. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Εσύ μπορείς να πιστεύεις αυτό. Και θα σου κάνω μετά να.
0: Μπορεί να σου πει, ναι, αλλά είναι έτσι και έτσι και έτσι.
2: Δεν πειράζει, εγώ το βλέπω διαφορετικά.
0: Οπότε με αυτό. Παιδιά, δεν έχει να πει κάτι άλλο μετά. Αν ο άλλο σου απαντάει συνέχεια, εγώ το βλέπω διαφορετικά.
2: Τελείωσε, δεν μπορεί να με πείσει.
0: Αποδέχει ότι ο άλλο το βλέπει διαφορετικά.
2: Είδες.
1: Πολύ ωραίο να μην μπορεί να σε πείσει κανεί. Να πιστεύει ότι έχει πάντα δίκιο. Συγχαρητήρια, μπορείτε να πορευτείτε έτσι στη ζωή σα.
0: Ναι, αλλά και ο άλλο μπορεί να πιστεύει ότι έχει πάντα δίκιο. Οπότε τι γίνεται.
1: Εκτό αν έχει. Δεν έχω κανένα στο μυαλό μου.
2: Σίγουρο.
3: Σελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 2373 024557
6: και στο 6972 693038.
8: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στις 10.30 οι οικοδόμοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το γραφείο του ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι στον κλάδο των ποτών και των τροφίμων καλούν σε συγκέντρωση έξω από τον ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα. Νάουσα. Ανοίγει τις πύλες του τον Σεπτέμβριο το Καλλιτεχνικό Σχολείο. Αναλκυστήρες. Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής. Μαδρίτη. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη μετά από έκρηξη. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε από τον Ιγνάσιο Μπουσέ με 0-2 και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Μαγιόρκα. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι παθαίνουν όσο κοιμούνται με το ποδαράκι έξω από το σκέπασμα?
3: Ποιος ηθοποιός γιόρτασε 23 χρόνια γάμου με μια ευχή στον ουρανό?
2: Και σας έχουμε και ένα υπέροχο ταξίδι από το Mentor Travel για να κερδίσετε ταξίδι στα Χανιά στην υπέροχη Κρήτη. Μείνετε εδώ για να μάθετε περισσότερα σε λίγο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο.

0: πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα. Η Μιράντα, ο Γιώργος και ο Μάνος μέχρι τις 12 και έχουμε μάθει. Μαθαίνουμε διάφορα πράγματα.
1: Ναι, θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό που φτιάχτηκε ή από αυτό που χάλασε.
0: Αυτό που χάλασε. Θέλω για να μας μείνει στο τέλος το ευχάριστο.
1: Ναι, χάλασε. Ναι. Δεν χάλασε μόνο του.
0: Πώς?
1: Βανδάλισαν το C-Track στους νέους επιβάτες και για όσους δεν γνωρίζουν, αυτός ο μηχανισμός, ο τρόπος ώστε οι ανάπηροι να μπορούν να βουτάνε και αυτοί στη θάλασσα, να δροσίζονται, να κάνουν τα μπάνια τους.
0: Αυτοί που το βανδάλισαν να μην το χρειαστούν ποτέ.
1: Κοίταξε, καμιά φορά ξέρεις πώς τα φέρνει
0: το κάρμα,
1: η τύχη και η ζωή.
0: Ναι.
1: Και εκεί που θα το χρειαστείς θα πεις τι έκανα τότε. Mm-hmm. Και αν κάποιοι.
2: Παιδιά, με τι μυαλό πας και κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή ειλικρινά.
0: Μα σε ενοχλεί, ας
2: πούμε. Ποιος ακριβώς σου φταίει.
0: Σου χαλάει το οπτικό πεδίο.
1: Για πλάκα, παιδιά ή μεγαλύτεροι είπαν α, βρίσκουμε μια καρέκλα μεταλλική με ειδική κατασκευή, βέβαια, που μπαίνει σειρώμενη έτσι μέσα στην θάλασσα.
2: Αν δεν έχετε δει ποτέ.
1: Ακριβώς. Ναι. Η Βούλα Πατουλίδου έκανε την οργισμένη αυτή ανάρτηση από χθες, που βέβαια ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Θερμαϊκού εκεί για όλο αυτό, που είχε βάλει το χεράκι της και αυτή για να γίνει αυτό το έργο. Μακάρι να βρεθούν αυτοί και τι να πω, παιδιά, αν δείχνουμε.
2: Να το πληρώσουμε.
1: Ναι, ναι. Δείχνουμε και τον πολιτισμό μας και τον τρόπο μας.
0: Έλα, πες μου το ευχάριστο τώρα τουλάχιστον.
1: Ευχάριστο. Έχουμε το πρώτο αστικό μικροδάσος στην συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Μίκη Θεοδωράκη.
2: Αγίων Πάντων.
1: Όπως κατεβαίνει, για να φαίνεται.
2: Και Μίκη Θεοδωράκη.
1: Προς την.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ωραία.
0: Πολλές άγνωστες λέξεις εγώ έχω.
2: Καλά, εσύ άστο δεν έχει.
1: Στην Αγίου Δημητρίου, ας πούμε. 3.250 φυτέψεις, 250 δέντρα, θάμνη, πόες και άλλα φυτά.
2: Φαντάζομαι είναι ακόμα μικρούλια και θα περιμένουμε να μεγαλώσει.
0: Ναι. Αυτό είναι μικροδάσος.
2: Γι' αυτό μάλλον.
1: Θα περάσω μετά από εκεί να δω πώς είναι.
2: Είναι σε το Μητροπολιτικό Πάρκο που κάποτε θα μεγαλώσουν και θα τα δούμε.
0: Να τα ποτίσουν να γίνει μεγαλοδάσος.
1: Και επίσης εγκαινιάζεται σήμερα το αποκατεστημένο Bay Hammam.
2: Πλάκα μου κάνεις.
1: Ναι, εδώ εγγραφή.
2: Πόσα χρόνια γινόταν και λέγανε θα είναι, δεν θα είναι.
1: Το 22.
0: Θα μπορούμε να κάνουμε χαμάμ τώρα.
1: Δεν έχω τέτοια πληροφορία.
2: Σίγουρα. Στο λέω εγώ. Άμα θες πάνε μια βόλτα στο Λαγκαδά, στο Πόζα, στο Άκιστρο.
1: Μην πας με την πετσέτα έξω από και από την Εχνατία.
2: Με το κουρμπάνι στο κεφάλι. Γεια σας ήρθα.

0: Το έχετε ακούσει, το έχεις ακούσει ποτέ, Γιώργο, γιατί μασάει εγώ για την επόμενη. Εμένα μου το έχουν πει.
1: Όπα.
2: Εμένα όχι.
1: Νομίζω δεν είναι καλό να στο πούν αυτό. Σημαίνει ότι ήσουν χάλια και ψέμαθε κάτι.
2: Κάτι έκανα λίγο άνθρωπο.
1: Ναι, γιατί αλλού βαρούν τον Ντέιφια που λένε.
2: Συγγνώμη. Άμα είναι έτσι το ετοιμασμένο, φαντάσου πώς τον πήρε προηγούμενη.
0: Ναι, άστα. Ήμουν πιο μικρός, Γιώργο.
1: Γι' αυτό. Λουλούδια να τη στείλεις.
2: Πριν πόσο καιρό.
1: Ή αν θέλεις, άστα λουλούδια είναι μπανάλ. Να κάνεις κάτι, μια πράξη διαφορετική. Να κάνεις μια ασφάλεια αυτοκινήτου, οχήματος ή ό,τι έχει.
2: Καλή ιδέα, πρωτότυπη.
1: Insurance Market, γιατί εκεί στα εξηγούν όλα απλά. Γιατί απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς, έτσι. Και χωρίς να σε αγχώνει. Οπότε τα έχεις όλα τακτοποιημένα. Insurance Market. 25 ασφαλιστικές και συγκρίνεις τι σε βολεύει, τι σε εξυπηρετεί και τι σε συμφέρει και καταλαβαίνεις απόλυτα την κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες.
2: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι όπως είμαστε ασφαλείς τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων. Ποδηλιάρισμα έχουμε επίσης στον περιφερειακό στο ύψος των Σικαιών και παρακάτω. Στο ύψος της Τούμπας μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Γεωργίου Παπανδρέου στο ύψος της Σοφούλης, στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παυλού Μελά και στο ύψος της Αριστοτέλους λίγο παρακάτω. Πιο έξω υπάρχει μποτιλιάρισμα και φαίνεται πως έχει γίνει και κάποιο ατύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και στη στροφή της Σύνδου και από την άλλη μεριά προς Χαλκιδική στη Μουδανιών έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Νέας Ηράκλειας.
0: Και αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης Τέρμα, εδώ φυσικά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η παρέα σας εδώ σας περιμένει κάθε πρωί 8 με 12. Μάνος Βολάνης Γιώργος, εσείς Ματζής Μιράντας Μουλιώτη.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Το θυμάστε?
1: Thunder Cats.
2: Ναι.
1: Ωραία. Τι έπαθες?
0: Τρόμαξε λίγο.
2: Thunder.
0: Στο καλό πρέπει να το βάλεις.
1: Τρελαθήκανε.
2: Είδατε τι γίνεται. Επιστρέφει, παιδιά, η σειρά.
1: Επιστρέφει.
2: Με ταινία κινουμένων σχεδίων.
0: Έτσι.
2: Δεν θέλω να σας κάνω να νιώσετε λίγο μεγάλη.
1: Ναι.
2: Αλλά η σειρά παίζονταν εκεί το 1985.
0: Είναι διαχρονική.
1: Δεν την πρόλαβα.
0: Δεν έχει σημασία. Και τα χτυποκάδρια ίδια στο Beverly Hills ήταν κάπου στα 90. Αλλά σιγά, και τι έγινε.
2: Όπου παιδιά.
1: Πήρε το άλμπουμ για να δούμε φωτογραφίες.
2: Επιστρέφουν, παιδιά, οι Thundercats από ό,τι φαίνεται. Γιατί η Warner, η εταιρεία που το είχε δημιουργήσει, το επιβεβαίωσε και βρίσκεται σε ανάπτυξη, λέει, αυτή η νέα animated ταινία βασισμένη φυσικά στους Thundercats.
0: Λάιον, Τσιτάρα, Πάνθρο, Τάγκρα, μιλάω καλέ. Δεν ακούς.
1: Ποτέ. Ιδέες, εμένα λες μετά.
0: Όχι, και του γι' αυτό εδώ έχει κάνει. Άστο. Να, άντε πες.
1: Τίποτα. Από μόνο του τώρα χοροπηδάει.
2: Θέλω να γίνουμε ηθοποιούς. Όχι animated.
0: Εγώ θέλω. Τι να του κάνουμε, να του βάλουν, να του κάνουν τυρί και χάτε.
2: Τώρα το Χίμαν πώς παίζει του κινηματογράφου το βγάλανε.
1: Πάμε τον άνθρωπο σου, Χίμαν.
0: Πάμε να δούμε το Cats, άμα θες, το musical. Να δεις πως είναι όλοι
2: οι άνθρωποι. Όχι, ρε, πια κάνε.
0: Και αυτό ας το δούμε έτσι, animation, έκαστο το ίδιο.
2: Είχα και το σπαθί του Λάιονο. Που το πατούσε και άναβε το φως.
1: Ας σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Τη λέξη Thundercats στην δική σου, ας πούμε, γενιά και παρέα, τη χρησιμοποιούσατε ως κάτι, μια κωδική ονομασία?
2: Σαν τι?
1: Δεν ξέρω, ρωτάω. Ναι, όχι, θέλω να πει.
2: Όχι, που το χρησιμοποιήσω.
1: Τίποτα, δεν μπορώ να το πω τώρα στον αέρα.
0: Γιατί είναι πονηρό.
2: Είναι πονηρό τώρα.
1: Μικρά παιδάκια είμαστε.
2: Πώς μεγάλωνε το.
1: Δεν, εγώ δεν θα πω τίποτα.
2: Όλοι το κάναμε αυτό.
0: Όχι, είναι διάθεση Thundercats.
2: Ναι,
1: ας πούμε.
2: Φόρεσε Thunder, αλλά δεν μεγάλωνε.

0: Εδώ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όπου και αν είστε, ό,τι σχέδια και αν έχετε να κάνετε για τις διακοπές σας, κάπου λίγο εδώ, κάπου βοηθητικά εκεί, κάπου σε καμιά.
1: Να χορέψουμε μια πεντοζάλι Μιράντα.
0: Ξέρεις. Σωστά θέλω, που νομίζω ότι.
1: Όχι,
0: ψεύκο.
1: Έχω χορέψει πεντοζάλι Μιράντα. Είναι πολύ δύσκολο, είσαι ο πιο δύσκολο χορό.
0: Κοίτα, μπορώ να πιστέψω ότι άρχισε να χοροπηδά απλά προσπαθώντα να βρει τα βήματα.
1: Έπρεπε να το δώσει το τεφά σαν μάθημα,
0: Μιράντα. Α, και το ξέρετε.
2: Είναι καλά, εννοείται.
0: Κατά τα άλλα.
2: Δεν είναι σίγουρα το πρόβλημά μα ούτε η καταγωγή του Μάνου, ούτε το τεφά. Είναι τα χανιά στα οποία θα σα στείλουμε με το Mentor Travel, το αγαπημένο μα, από το οποίο μπορείτε να περάσετε μια βόλτα, α πούμε, Μητροπόλεως 72, ή αν είστε πιο μακριά, να μπείτε στο mentortravel.gr για να δείτε όλα τα υπέροχα ταξίδια και του προορισμού που έχει για εσά. Βέβαια, τον διαγωνισμό εμείς σας τον έχουμε στο Instagram του Κοσμοράδιο.
0: Giveaway! Δύο άτομα θα πάνε στα Χανιά, τετραήμερο αεροπορικό ταξίδι, και τα αεροπορικά σας απευθείας από Θεσσαλονίκη. Φόροι, η χειραποσκευή, οι τρεις διανυκτερεύσεις, τετράστερο επιλεγμένο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά. Όλα τα έχετε να επιλέξετε κιόλας ποιο χρονικό διάστημα σας τις εξυπηρετεί. Όλα αυτά αναγράφονται απλά και κατανοητά στο Instagram του Κοσμοράδιο.
1: Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951, η ανάρτηση του διαγωνισμού βρίσκεται εκεί. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση. Καλή τύχη σε όλους να ευχηθούμε. Μέχρι τότε κάνετε όσο πιο πολλά σχόλια θέλετε με διαφορετικά άτομα τάξη το καθένα, για να είναι έγκυρα και καλή τύχη.

0: έγινε, παιδιά. Τα σπάσαμε και με την Αναστασία.
1: Με την Αναστασία που ξεκίνησε το Σπάστε τα Τουρ εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Splash Festival του Κοσμοράδιο 95,1.
0: Και υπάρχουν ντοκουμέντα βεβαίως. Υπήρχαν και εκείνη την βραδιά και την επόμενη. Αλλά έχει ανέβει και ένα έτσι πιο εμπλουτισμένο βίντεο.
1: Το αφιέρωμα, το
2: έπεισε. Τι ωραίο, παιδιά που ήταν. Τι ωραία βραδιά. Πάντα τέτοια να έχουμε.
1: Μπείτε στα social του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο το Παύλα 951 το Instagram, α πούμε, που εγώ είναι αρχαία.
0: Και όταν υπάρχουν αποδείξεις για κάτι, λες δεν μπορεί, έχει συμβεί αυτό. Και δεν είναι AI, είναι πραγματικότητα.
1: Για ποια λες?
0: Ο Άνταμ Σάντλερ γιόρταζε 23 χρόνια γάμου.
2: Αλήθεια!
0: Με τη σύζυγό του την Τζάκι.
2: Να τον πάρουμε να ρωτήσουμε να κάνουν σεξ, όπως λέγαμε χθες, όπως ρωτούσαμε.
1: Α, καημό τώρα να κάνει σεξ ο Άνταμ Σάντλερ. Ναι.
0: Έκανε κάτι άλλο όμως για να της δείξει ότι την αγαπάει,
1: ναι,
0: με έναν συμβολισμό. Εντάξει, χρήματα έχει, πλήρωσε κάποιον με ένα αεροπλάνο.
1: Α.
0: Και άφησε το αποτύπωμα των.
2: Το ενεργειακό.
1: Το μας ψακάζουν.
0: Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι καπνό. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
2: Σαν να κλάει το αεροπλάνο. Ναι.
1: Σταθμός εκείνος. Ναι, ναι.
0: Ναι. 23 Α καρδούλα J. Αχ, παιδιά, σαν να γράφεις στο θρανείο. Άνταμ, καρδούλα, Τζέι.
1: Συν Τζέι,
2: αυτοί που τα κάνουν αυτά, Μιράντα, έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, να ξέρεις. Όσο πιο μεγάλη τέτοια πράξη, τόσο μεγαλύτερο.
1: Μπορεί να μην έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, αλλά έχουν μερικά εκατομμύρια για να βάλουν ένα πλάνο να πετάει. Καθόλου περιβαλλοντικό, Μιράντα μου, αυτό αν με ρωτάς. Η οικολογία πήγε περίπατο. Να καίμε τζάμπα κυροζίνες τώρα και να εκπέμπουμε στον πλανήτη. Να αυξάνουμε το ανθρακτικό μας αποτύπωμα για να γράφει. Τι θες και εσύ?
2: Αν έχεις κάνει κουτσουκέλα μεγάλη, νομίζω ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται για να σβήσει.
1: Εσύ θα πάρεις υπεροκεάνιο να κάνεις εκεί. Μάνος είναι όποια είναι η Ισον Λόβ.

0: Ζου. Buongiorno.
1: Μέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: τραγουδάει.
1: 12 τσιγάρα, το ακούμε αποκλειστικά αυτήν την εβδομάδα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιώργος Τσαλίκης και Θέμης Αδαμαντίδης.
2: Όμορφα θέλουμε να είστε όπου κι αν είστε.
3: Θέλουμε να είμαστε όμορφα, αλλά προσέξτε λίγο, θέλουμε να μην νιώθουμε και κανένα πρίξιμο, καμιά βαριά αίσθηση, να λέμε κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει.
2: Αυτή η κατακράτηση όταν τη νιώθουμε είναι πραγματικά πολύ έντονη. Είναι αυτό το βάρος που νιώθεις εκεί στο στομάχι, αλλά υπάρχει λύση.
3: S-Detox από τη Superfoods, ένα πολύ ωραίο συνδυασμό υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και τη μείωση κατακράτηση υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 μέρες. Δοκιμάστε το, θα το βρείτε στα φαρμακεία.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Να πούμε βέβαια πρώτα χώρα της Λατινικής Αμερικής που πας, Μιράντα, με δική σου ευθύνη. Χώρα της Λατινικής Αμερικής που πας με δική σου ευθύνη. Αγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγιαγ
3: Σοφία λέγε ρε μπας και γλιτώσουμε.
0: Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις τώρα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας και παρακατώ στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη έχουμε μερικές εκεί στην Τσιμισκή, στην Παλαιών Πατρών Γερμανού και προς την Αριστοτέλους. Επίσης υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα στην Μουδανιών αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς Χαλκιδική στο ύψος της Νέας Ηράκλειας. Αλλά και στη Χαλκιδική έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Γεια σας που είμαστε, τίποτα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρέπει να στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μπορεί να κρύωσα λίγο, γιατί χθες δεν είχα μόνο το ένα μου ποδαράκι έξω από το σεντόνι, και τα δύο μου ποδαράκια.
0: Τα λεπούντια σας.
1: Θα κάνεις μπρουτσάκια.
2: Έχω το σεντονάκι όμως, το με τη λίγη.
1: Έχεις air condition μέσα στο δωμάτιο.
2: Όχι, ανοίγω το παράθυρο. Ανάκληση. Ή και διάπλατα.
1: Μπουφέ ή served και έρχονται όλα τα κουνούπια.
2: Όχι, όχι, δεν έχω ευτυχώς κουνούπια. Αλλά παιδιά, εγώ αυτόν τον τρόπο έχω βρει. Σκεπάζομαι από το λαιμό μέχρι τον αστράγαλο. Τα που πατούσε είναι.
1: Αλήθεια.
2: Μην γελάτε.
1: Εγώ έχω ανεμιστήρα. Έχω έναν ελαφρύ έτσι ανεμιστήρα από το κινητό, το ρολόι. Τάκ, τάκ.
0: Το κινητό, το ρολόι. Τι.
1: Ναι, το επικοινωνεί ο ανεμιστήρα με το κινητό και το ρολόι. Πατάω και τρέω που κοιμάμαι.
2: Δεν είναι καλό να κοιμάσαι τον ανεμιστήρα. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Τι άσχημα.
1: Όχι, ρε, τίποτα. Έχεις.
0: Έχω τον ανεμιστήρα τον καινούργιο που πήρα. Έναν υπερεξελιγμένο. Σαν τουρμπίνα αεροπλάνο.
1: Αυτό θα λέγαμε.
0: Φανταστικό. Ανάβω πρώτα το κλιματιστικό να δροσίσει λίγο και μετά αφήνω μόνο τον ανεμιστήρα.
2: Το ποδαράκι όμω το έχετε έξω. Από το σεντόνι, από το πάπλωμα, την κουβέρτα,
0: οτιδήποτε. Όχι, άλλα πράγματα, αλλά το πόδι οπωσδήποτε.
2: Το ένα ή τα δύο.
0: Μπορεί και το χέρι, ρε παιδί μου.
1: Το χέρι.
0: Μπορεί και μια πατσά από δίπλα. Α,
2: αλλά... όσοι κοιμούνται με το ένα τους πόδι, το πατούσι έξω από την κουβέρτα, σεντόνι, οτιδήποτε.

0: κοιμούνται καλύτερα, γρηγορότερα, έρχεται η ισορροπία αυτή της θερμοκρασίας του σώματος με πιο άνετο και εύκολο τρόπο.
1: Λειτουργεί ως θερμοστάτης.
0: Ναι, και κάνουν καλύτερο ύπνο.
2: Κοίτα, εγώ εμένα προεξέχει άλλο σημείο του σώματος, γιατί έχω έτσι όπως κουκουλώνομαι και είμαι πλάγια.
1: Η μύτη.
0: Προεξέχει. Το αυτί σου.
2: Η μύτη όχι, λίγο η μύτη.
1: Η μύτη είχαμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ό,τι έχει ο καθένας.
2: Γιατί κοιμάμαι και χωρίς εσώρουχα.
1: Να πάρει μια άδεια. Μια πώληση. Μπορούμε να εισηγηθούμε κάτι.
0: Αυτά προ όποιον επίδοξο μπορεί να ήθελε να έρθει στο σπίτι σου καμιά φορά.
2: Δεν βρέχει,
1: stay away.
0: Ναι.

0: ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, στο Κοσμοράδιο 95,1 πάντα εδώ για σας, κοντά ή μακριά, μέσω application για smartphone και tablet. Το κατεβάζετε.
1: Κατεβάζετε, ρε παιδιά, να το έχετε, τσάμπα είναι. Ήθελα να πω, πολύ βολικό.
0: Ναι, και δωρεάν.
1: Εννοείται.
0: Να το τονίσουμε. Φιλιά στη φίλη τη Σοφία που περιμένει κάτι ωραίο καλοκαιρινό. Ναι, ναι, ναι, έρχεται σε λίγο.
1: Σε λίγο.
2: Ναι, σε πάρα πολύ λίγο.
1: Θα πάμε μια βόλτα έτσι νησιώτικη προ τα έξω. Αλλά τώρα έχουμε άλλα. Έχουμε τι απαντήσει που δώσατε στην ερώτηση που σα κάναμε σήμερα. Ποιο είναι για εσά το μεγαλύτερο έξοδο του καλοκαιριού?
0: Σοφία, τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
3: Οι μπύρες λένε εδώ, παιδιά.
1: Πίνω μπύρες.
0: Ακρίβηναν οι μπύρες, παιδιά.
1: Όχι, αλλά άμα πίνεις πολλές είναι μεγάλο έξοδο.
0: Σωστά.
1: Είναι λόγος πώς θα πιείς.
3: Τακτοπλοϊκά λέει η Άννα πάντως.
1: Καλά, φωτιά και λαύρα.
3: Η Ιωάννα τη Βενζίνη.
0: Πέφτει λίγο σιγά σιγά. Σήμερα την είδα ένα λεπτό πιο κάτω στο πλαίσιο τη
1: γειτονιά.
2: Το επόμενο λεπτό, άμα πας.
3: Και η Δέσποινα λέει ο Λουκομοτζής στην παραλία, παιδιά.
0: Και αυτός αυξήθηκε. Νομίζω πήρε 50 λεπτά ή ένα ευρώ ανάλογα την περιοχή.
1: Συγγνώμη, είδα προχθές ένα νεαρό στο TikTok, ναι, ο οποίος έλεγε ότι εκεί που πέρυσι έπαιρνε λουκουμά με 2,5 ευρώ,
0: ναι,
1: φέτος έκανε 5.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν ξέρω σε ποιο μέρος ήταν.
0: Όχι, ρε.
1: Φαντάζομαι σε κάτι πολύ τουριστικό. Αλλά και πάλι 5 ευρώ για ένα λουκουμά με ζάχαρη.
0: Λίγο άπα, παιδιά.
1: Δηλαδή, εντάξει.
2: Ας γίνουμε άνθρωποι.
1: Πραγματικά.

0: Τι θέλει αυτό το
1: βάλε,
0: να το ρωτήσουμε.
1: Σε παρακαλώ, βάρη ναι. Χειροκροτήματα
0: ναι.
1: Για τον Γιώργο.
0: Τώρα,
1: να είμαι σίγουρη ότι. Χειροκρότημα, ρε. Μπράβο. Γιώργο, είμαι σίγουρη πως διέπρεψες χθες.
2: Γιατί τι έκανες?
0: Είμαι σίγουρος.
1: Τη μουσική σου παράσταση. Όχι μόνο δική σου, ούτε και των άλλων.
2: Δεν πονούσε εκείνο χθες.
1: Δεν τραγουδάει με το πόδι.
2: Με κορτιζόνι ήμουν, άνθρωπε μου, τι θέλεις. Και η Βύση δεν είχε βγει στη Eurovision να με κορτιζόνι. Ήμουν η Βύση της Φιλίππου χθες.
1: Δηλαδή η Βύση είχε κάτι στο λαιμό, εσύ κάτι στο πόδι σου.
2: Άλλο αυτό. Δεν έπρεπε να σταθώ όρθιο.
1: Ο πόνος είναι πόνος. Αλήθεια δεν τραγούδησες καθιστός. Δεν κάνει καλό στο διάφραγμα.
2: Πρέπει να είσαι ορθός να βγαίνει η φωνή, μιλάτε μου.
1: Πες σε ποιο τραγούδι εισέπραξε το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Για όσους δεν ξέρετε, ο Γιώργος κάνει μαθήματα φωνητικής και είναι πάρα πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ, όμως αντικειμενικά να το δείτε.
1: Είσαι.
2: Χόμπι.
1: Λέγε. Ναι.
2: Σε όλα. Σε όλα, δεν έχω λόγια να σας πω.
1: Εσύ λοιπόν, πού νιώθεις ότι απέδωσες καλύτερα?
2: Κοιτάξτε, το μεγάλο μου σου ξεπιστεύω ότι είναι το πουλάω το σπίτι, ξέρετε. Το έχετε ακούσει τόσες φορές τώρα.
0: Χρόνια το λες.
2: Αλλά χθες συμμετείχε και το κοινό, ήταν υπέροχα. Θέλω να σου πω, παιδιά. Ναι. Το χειρότερο πράγμα σε τέτοιες καταστάσεις δεν είναι ούτε το άγχος, ούτε μήπως κάνεις κανένα λάθος, ούτε δεν ξέρω τι. Είναι η υπερένταση που σου μένει μετά. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, ας πούμε, έτσι, να συμμετέχετε σε κάτι αυτό αντίστοιχο που είστε έτσι πολύ ενθουσιασμένοι.
1: Έκανα, ναι, τους αγώνες ρυθμικής, ας πούμε, που κάναμε τις επιδείξεις τότε στο γυμναστήριο.
2: 4 η ώρα κοιμήθηκα. Έστειλα στο φίλο μου το Θανάση, 3 η ώρα του έλεγα: συγγνώμη, κι εσύ έτσι είσαι όταν κάνεις παράσταση? Που εκεί είναι κανονική δουλειά, αλλά έτσι, φίλε μου, έτσι μου λέει, κατάλαβες.
0: Καλά.
1: Και τώρα είδες, βίωσες πώς είναι και όλοι οι ηθοποιοί που έρχονται εδώ και οι καλλιτέχνες μας λένε μετά το σχόλασμα.
2: Καλά, γι' αυτό λένε ότι την άλλη μέρα δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Γιατί άμα κοιμηθείς μετά 2, 3, 4, 5,
1: βέβαια,
2: πού να ξυπνήσεις το πρωί να στο γύρο συνέντευξη.
0: Του
2: εκτίμησα πολύ περισσότερο τώρα.
0: Βέβαια, όταν παίζει, α πούμε, μουσική σε ένα κλάμα DJ League, εμένα, α πούμε, βουίζουν τα αυτιά μου μετά. Γι' αυτό,
2: καλά, αυτό
0: το κρατώ και
2: τώρα,
0: με την υπερένταση.
2: Κουμπάκια πατά.
0: Άσε με, μωρέ, κουμπάκια πατά, ξέρει.
1: Κοίτα, δεν είναι το ίδιο να κάνει performance εσύ ο ίδιο.
0: Κάνει performance.
1: Και
0: όταν παίζει μουσική,
2: μπράβο, Μάνο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια που τα κατάφερε.
1: Μπράβο από εμένα.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Εντάξει.
2: Πώς ένα δεν θέλω, να σε καλά.
0: Ευχαριστώ.
3: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο?
4: Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον νομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 23730 24557
6: και στο 6972-693038.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια, μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια, μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
11: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
12: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα στις 7.30 τα εγγένεια του αποκατεστημένου Μπέι Χαμάμ, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Λέσβος. Κατέληξε 36χρονη μητέρα μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 32 παράνομοι μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων. Τάκης Γκόνιας. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής σε ηλικία 54 ετών. Τεχεράνη. Τριήμερη αργία κηρύχθηκε για τις 4 μέχρι 6 Ιουλίου για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Γιατί οι γυναίκες στη Νέα Υόρκη δεν βγαίνουν ραντεβού?
3: Η ενηγματική ανάρτηση του Γιώργου Μαζονάκη μίλησε τελικά για όσα δεν έχει μιλήσει.
2: Και έχουμε και δύο διαγωνισμούς. Φυσικά, σήμερα είναι η κλήρωση για υποτροφή αξίας 2.100 ευρώ για το φροντιστήριο Προετοιμάζω. Αλλά έχουμε και Cineplex για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε. Μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε, παρέδω από τις 8 όπως κάθε πρωί. Μάνος Γιώργος Μιράντα, Κοσμοράδιο 95,1 και όλοι εσείς.
1: Θα μου κάνετε έξοδο να πάω στη Νέα Υόρκη.
0: Γιατί?
2: Κάτσε. Ούτε μέχρι τις αίρες δεν σου κάνω τα έξοδα.
1: Αλήθεια.
0: Περίμενε. Ναι. Αν είναι να πάει, να καθίσει, να ξεκουραστούμε εμείς λίγο έτσι από.
2: Γιατί δεν μπορούμε να τον στείλουμε κάπου πιο από κόσμο κοντά.
1: Όχι, όχι. Πρέπει να πάω στη Νέα Υόρκη γιατί υπάρχει και μεγάλη κρίση εκεί. Κρίση. Οι γυναίκες δεν βρίσκουν, λέει, άντρες. Το σύγχρονο, λέει, φλερτ εκεί αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κρίση γιατί η Νέα Υόρκη είναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κρίσης.
2: Και θα στείλουμε εσένα για να λυθεί το πρόβλημα.
1: Κοίτα, υπάρχει, λέει, μαζική αποχή των straight αντρών από τα single events που διοργανώνονται εκεί και γενικότερα υπάρχει μια κούραση με τα dating application.
0: Ναι, αυτό φταίει όμως, ρε εσύ. Άμα θέλουν να βγαίνουν ραντεβού μόνο από τα dating apps ή αν κάνουν events για singles.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να μην θέλει αυτή την ταμπέλα.
2: Δεν θέλει το event.
0: Ναι, κοίτα. Θέλει να περάσει τυχαία από ένα κλαμπ, α πούμε, ένα μπαράκι, να πάρει πιο το ποτό, α πούμε, χωρίς να έχει την ταμπέλα του single.
1: Ευρώ τις χρεώνουν τις γυναίκες, λέει, για να βρεθούν σε αυτά τα single events, ενώ οι άντρες, λέει, είναι δωρεάν, συμμετέχουν δωρεάν. Οπότε δεν θα αφήσω event για event, παιδιά.
0: Ναι, αλλά.
2: Καταλαβαίνετε γιατί απελπισία μιλάμε, έτσι. Είναι πρόθυμο να φτάσει και στην άλλη άκρη του κόσμου. Μπας και με επιπληρωμή πάει κάπου.

0: ωραία τα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα, αυτά θέλουμε.
1: Ναι. Γενικώς, παιδιά, το καλοκαίρι θέλουμε να περνάμε ωραία. Αργεί και να νυχτώσει, να κάνουμε ό,τι τραβάει η ψυχή ο οργανισμός μας. Αλλά αν ο οργανισμός σας ζητάει αποτοξίνωση, νιώθετε ένα πρίξιμο, ζητάει S-Detox, τον συνδυασμό υπερτροφών από τη Superfoods που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης σε 6 ημέρες.
2: Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Παραμένει το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος της Τούμπας μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης έχουμε μποτιλιάρισμα στην Μουδανιών με κατεύθυνση προς Χαλκιδική στο ύψος της Ηράκλειας και στη Χαλκιδική λίγες καθυστερήσεις τώρα στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και μερικές ακόμη στο δεύτερο στη Νικήτη.

0: Να μας αγαπάτε για αυτό, για αυτό το λόγο ξυπνάμε κάθε πρωί έτσι, για να εισπράττουμε αυτή την αγάπη καθημερινά.
1: Να την επιστρέφουμε κιόλας. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Τάσο που απολαμβάνει το ρεπό του σήμερα με τη ζέστη βέβαια του Βαλντερστάντ. Έχει φραπεδιά όμως, ωραία. Κλούγκου, κλούγκου. Τα παγάκια εκεί στο μπαλκονάκι του, ωραιότατα.
2: Κάνουν κλούγκου, κλούγκου.
1: Δεν κάνω όταν.
0: Πολύ καλά. Θυμάσαι στο τσίγκινο που το έβαζε εδώ και χτυπούσε.
1: Και στο γυάλινο.
2: Το βάζω εγώ κάθε μέρα. Εσύ τώρα δεν ξέρω τι θυμάσαι, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Το πρώτο θα είναι ή το τελευταίο. Πάμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο μας δώρο που έχουμε για εσάς, γιατί τα Cineplex σας περιμένουν. Όποια μέρα, όποια ώρα θέλετε.
1: Όποια στιγμή.
2: Όποια στιγμή. Σε όποια ταινία με ένα ακόμη άτομο, πάλι όποιο θέλετε εσείς.
0: Και έχει και πολλά blockbuster φέτος το καλοκαίρι, δεν θα ξέρετε να πρωτοδιαλέξετε.
1: Πολύ ωραίες οι προβολές, βέβαια πολύ ωραίος και ο χώρος των Cineplex. Μπορείτε να πάτε ακόμα και στην IMAX για να κερδίσετε την διπλή πρόσκληση που σας έχουμε. Πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι έρχεται πειραγμένο από εμάς αμέσως τώρα.
0: Θα γκαζώσει, θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
3: Φρένο

0: Γιατί του το κάνατε αυτό, ρε.
1: Ντροπή σας. Λοιπόν, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι ήταν αυτό, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber και στείλτε μας μήνυμα.
2: Στο 6982-951-951 γράψτε τη λέξη Cineplex, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.

0: τραγούδια, αυτό. Και περιμένουμε από το Μαζό, ή τέλος πάντων όσοι τον ακολουθείτε στα social. Βλέπετε, γενικώς ανεβάζει τα ωραία του βιντεάκια, έτσι λίγο τα περίεργα, τα διφορούμενα, τα ενηγματικά. Αυτό που ανέβασε για να μιλήσει και να τοποθετηθεί, τα λέει καλύτερα ο ίδιος.
1: Yeah. Έτσι λοιπόν, μέσα από το προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα.
0: Κάντε.
1: Χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα.
0: Ναι, okay.
1: Όπως είναι.
2: Όπως είναι.
1: Αφηγηματικά, σαν αφηγητής.
2: Ναι.
1: Άφιλτρα δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Φίλτρο, μόνο στο τσιγάρο.
2: Μάλιστα. αυτό είπε, ναι. Αλλά να σας πω κάτι, νομίζω ότι ήταν η εισαγωγή για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει.
3: Series.
0: Άρα θα έχουμε σειρά κάποιων βιντεακίων.
2: Ναι.
0: Βίντεων.
2: Περιμένουμε, γιατί αυτό τον έβασε χθες. Και μετά δεν ανέβασε τίποτα άλλο.
0: Γιατί. Παιδιά, κάτι τον πνίγει μέσα, κάτι θέλει να πει. Πολλά θέλει να πει.
2: Αλλά σου λέει τώρα, άμα κάθομαι με τον έναν, με τον άλλον,
0: με τα
2: αυτά, κόβουν, ράβουν κτλ. Άσε να τα πω εγώ όπως θέλω και που θέλω.
0: Για να δούμε τι και πώς, όσο κράτησε τη σιωπή του και όσο θέλει να πει και τι θα πει. Τα social είναι για όλο τον κόσμο και τον παρακολουθούμε. Και όλα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας.
1: Φτάσαμε.
0: Δεν είπαμε το. Ήρθε η Τεταρτίτσα. Βγαίνει η βδομαδίτσα.
1: Α, δεν λέμε πάει η βδομαδίτσα.
0: Το έστειλε και βγαίνει.
1: Α, okay.
0: Είπα, να το πω λίγο αλλιώς.
1: Του και βγαίνω.
0: Καλημέρα στο φίλο Νικόλα του Λείψαμε, λέει, που είναι στα Χανιά και μας ακούει.
1: Πού είναι ο Νικόλας?
0: Εκεί. Είχε πάρει ένα ταξιδάκι.
1: Πού ήταν,
0: να μας πέρασε μαζί σου, βρε Νικόλα. Πληκίσα. Ναι,
1: Νικόλα, τι τα έχουμε εδώ πέρα τα χαλόνια.
0: Δεν πήγε και στο Χονγκ Κονγκ.
2: Δεν άκουσα το Λείψαμε. Το Λείψανο άκουσα και λέω αμάν, τι έκουσα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, όχι, στο Χονγκ Κονγκ δεν έχουμε πάει Μιράντα, αλλά θα πήγαιναν για να δω αυτό το νέο pop-up κατάστημα το οποίο τσάξε προβάλλει εκεί πέρα και θα σερβίρει ένα ρομποτάκι μέσα.
0: Εσύ με τα ρομποτοειδή και όλα αυτά.
2: Σας έστειλα και ένα σκυλάκι χθες που μπορείτε να το παραγγείλετε.
0: Σιγά! Έχω το Μόρτι μου.
1: Έχω τον Άλεξ.
0: Δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσω ένα ένζο, ένα πλάσμα.
2: Δεν θα μαζεύει τρίχα Μιράντα, δεν θα σου κάνει κακά και παντού.
1: Κοίταξε τώρα.
2: Θα το φορτίσει μετά
1: από τον εμετό που μου έκανε το καινούργιο χαλί.
0: Τι, θα αντικαταστήσω τον Άλεξ με το ρομπότ.
1: Αρχίζω και το σκέφτομαι.
0: Τι πατέρα εσύ.
2: Έλα, Γιώργο, το στέλνει και για ψώνια, μια χαρά.
1: Για ψώνια. Αρχίζει και γίνεται πιο ενδιαφέρον. Τα ακούσε εσύ τον Άλεξ, λέω.
0: Κοιμάται.
2: Λοιπόν, πάντω, παιδιά, όντω θα ανοίξει το πρώτο κατάστημα το οποίο θα σερβίρει κάποιο ρομπότ και θα είναι ένα ανθρωποειδέ. Θα μπορεί να γεμίζει ράφια, να εντοπίζει προϊόντα, να εξυπηρετεί πελάτες στο ταμείο.
0: Αυτό ουσιαστικά θα σου προσφέρει, ρε παιδί μου, το αναψυκτικό σου, το κατητή σου.
2: Βέβαια, θα μιλάει και πολλές γλώσσες, να ξέρετε.
0: Έχω δει όμως.
2: Έχεις δει.
0: Διάφορα βίντεο. Έχω δει διάφορα βίντεο που πάει το ρομπότ με τη δαγκάνα αντί για χέρια να πιάσει το ποτήρι, τον καφέ.
2: Και το χειρί.
0: Κάτω. Και πηγαίνει η κοπελίτσα ή ο νεαρός. Άσε, δεν ξέρει εσύ.
2: Να το χακάρει και να μην πληρώνει ποτέ.
0: Το μυαλό σου είναι εκεί πάλι. Τι σε σύρε.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Και έτσι πως είμαι σε ένα φανάρι χθες, κοντά στον Εύωσμο, βλέπω την αφίσα για τον 29ο ακριτικό κύκλο.
1: Αχα!
0: Και λέω, αυτό το ξέρω πολύ καλά.
1: Και εγώ το ξέρω, Μιράτα μου.
0: Από αύριο, 25 του Ιούνιου μέχρι 3η 30 Ιουνίου, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, εκεί κοντά ήμουν βασικά.
1: Ναι, για όσους δεν έχετε μάθει τόσα χρόνια που γίνεται αυτή η πολύ ωραία εκδήλωση, είναι ένα ξέημερο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων με εκθέσεις, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, ποντιακή γαστρονομία και άλλες παράλληλες δράσεις πολιτισμού.
0: Για 21η φορά ανοίγει τις πύλες του ο ακριτικός κύκλος και θα χωρέσει όλους μας, όλους σας, η γιορτή της παράδοσης και του πολιτισμού του Πόντου. Με πολύ μουσική, χορό και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Έχει πάρα πολλά και ωραία. Μπορείτε να τα ανακαλύψετε στο κοσμοράδιο.gr που σας έχουμε ειδικό άρθρο που έχει και όλο το πρόγραμμα.
0: Από αύριο, 5η 25 του μήνα μέχρι 3η 30 Ιουνίου.
2: Πάμε βόλτα στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Έχουμε κίνηση, δεν έχουμε, Σοφία?
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από τις Οικές μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Πηλαίας. Επίσης έχουμε ακόμη καθυστερήσεις στη Μουδανιών στο ύψος της Νέας Ηράκλειας με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και στη Χαλκιδική. Στο πρώτο πόδι λίγες καθυστερήσεις σε Πευκοχώρη και Χανιώτη και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στο μέσο της εβδομάδας. Είναι 24 του Ιουνίου. Εδώ είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 από τις 8 μέχρι τις 12.
1: Και έχουμε στο μυαλό μας, εκτός από όλους εσάς που είστε στις αγροτικές εργασίες, στα χωράφια, στη συγκομιδή, κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια και όλα αυτά, παιδιά και στους μαθητές που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές.
2: Από τώρα!
1: Το κορίτσι μου!
0: Κάτσε!
1: Φαυτιστήρα
2: μου, το χρόνο!
1: Ναι.
2: Καλέ, αφήστε τα παιδιά λίγο να πάρουν μια ανάσα.
1: Μια μισή εβδομάδα πήρα ανάσα. Εντάξει, θα πάνε και τις καλοκαιρινές διακοπές με τους
0: γονείς.
1: Έτσι κάνουνε.
2: Στα δικά μου τα χρόνια κοροϊδεύαμε όσους κάνανε τον Αύγουστο. Αλλά ο Ιούνιος και ο Ιούλιος δεν υπήρχαν παιδιά στο φροντιστήριο.
1: Παιδιά και όμως αρχίζουν και τώρα, είναι αυτά τα θερινά της προετοιμασίας.
2: Okay.
1: Πιο χαλαρά βέβαια. Μετά δίνουν τα γκάζια από το Σεπτέμβρη. Αλλά και πάλι.
2: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση ξέρετε ότι είναι αναγκαίο. Και φυσικά αφού υπάρχει αυτή η ανάγκη, είμαστε εμείς εδώ να την καλύψουμε.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί έχουμε μία υπέροχη υποτροφία, πλήρη ετήσια για έναν μαθητή ή μια μαθήτρια πρώτης λυκείου αξίας 2.100 ευρώ, παρακαλώ.
1: Στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης προετοιμάζω στον Εύοσμο, στην Πλάτωνο 46 και στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 63, σε δύο άρτιους χώρους βεβαίως. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για την προετοιμασία. Βέβαια, στο φροντιστήριο προετοιμάζω λειτουργούν τμήματα για γυμνάσιο, πρώτη, δεύτερα και τρίτη λυκείου. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει την υποτροφία για την πρώτη λυκείου.
2: Προλαβαίνετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί σε λίγο θα γίνει κλήρωση. facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρίσκεται πάνω καρφιτσωμένο το διαγωνισμό.
1: Και από Σεπτέμβρη είναι αυτά τα μαθήματα που ξεκινάνε. Μην αγχωθούν οι γονείς και οι μαθητές. Οπότε μπείτε, βρείτε την ανάρτηση στο Facebook, δηλώστε συμμετοχή και καλή τύχη.

0: 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις,
0: ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε περιμένουμε, Έλενα. Mm. Έλα, έλα τη Δευτέρα.
3: Πόσο ανεβαστικό ακούγεται, πόσο καλοκαιρινό, πόσο ωραίο να είστε εδώ να το απολαύσουμε πολύ δυνατά και πρώτη.
2: Και μου έχει κάνει κλικ.
3: Και σε όλους μας. Τώρα, να δούμε τι σας κάνει σας κλικ, βασικά, τι σας κάνει να ξοδεύετε τα περισσότερα μέσα στο καλοκαίρι. Η ερώτηση ημέρα στο Facebook.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο έξοδο των φίλων μας, Σοφία?
4: Τα σουβλάκια και τα καλαμπόκια, λέει η Ελένη.
3: Καλαμπόκια.
2: Το καλαμπόκια, άρα και πόσο να πάει φέτος, λέτε?
5: Έλα, 3 ευρώ.
3: Αν έχει αυτό κανένα 3 ευρώ, παιδιά, συγγνώμη. Μέσα μπαίνουν οι γονείς και οι θείοι και οι θείες.
4: Τα ηρεμιστικά, λέει η Σόνια, δουλεύει στην πώληση. Κάτι θα ξέρει. Το air condition που δεν κλείνει ποτέ, λέει η Ελένη. Ενώ ο Νίκος λέει μόνο του καλοκαίρι.
2: Όλη η χρονιά έξοδα είναι. Ναι, αυτό ισχύει. Πληρώνει ο Νίκος. Γέρος να σε, Νίκο, να πληρώνεις.

0: Γι' αυτό εσένα δεν σε τυμπάνε, Μιράντα.
1: Τι
0: γιατί
1: εννοείς?
0: Χρησιμοποιείς αουτάνε εκεί πέρα, φύγει μάσκη. Γι' αυτό είσαι ανοιχτές όλες τις μπαλκονόπορτες. Πέρα, θελάτε.
1: Και τα ποδαράκια μου έξω.
0: Μπαίνουνε.
2: Και καλά, είμαι τυχερή. Και δεν έχει μπαλκόνι μου πια εκεί που τα πουλάς αυτά.
1: Αφού σας το έχω πει, όχι μόνο για να κοιμόμαστε άνετα στο σπίτι. Εσείς που θα πάτε τις διακοπές, στο ξενοδοχείο, στο κάμπινγκ, στις αθλητικές δραστηριότητες. Γενικότερα, πάμε στο φαρμακείο και κάνουμε ανεφοδιασμό. Η νέα σειρά Aoutan Defense είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία.
2: Και προσέξτε λίγο, προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια.
1: Υπάρχει το Aoutan Defense Extreme Protection, αυτό, και το Aoutan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια και για παιδιά από 2 ετών. 10 ώρες προστασία στάνταρ. Οπότε να θυμόσαστε, η αξιοπιστία του Aoutan τώρα και στο φαρμακείο.
2: Σας κάναμε σήμερα μία ερώτηση ακόμη στα story μας στο Instagram που λέτε. Σας ρωτήσαμε αν ανάβετε καθημερινά το κλιματιστικό στο σπίτι.
0: Και.
2: Περίπου μισά-μισά τα πράγματα, παιδιά.
0: Τι εννοείς,
2: 45% ναι, 55% όχι.
0: 45% είναι φραγκάτι, λοιπόν. Εδώ στην πόλη μας το ξέραμε ότι το υψηλό βιωτικό επίπεδο.
1: Excuse me, άκουγα χθες, προχθές, έναν ειδικό που βγήκε, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή τηλεοπτική, και πρόεδρος των τεχνικών παγκοσμίως. Anyway, έλεγε 27 βαθμούς ή 26, αν το έχουμε, είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για να μην καίει πολύ το κλιματιστικό.
2: Εκεί το έχω φέτος, μισά.
1: Όταν το καίμε σχεδόν όλη μέρα. 22.
2: Στου 10. Τι πιάνε λίγο τώρα, 16.
0: Α, γι' αυτό πήρε δάνειο πέρσι.
1: Οπότε καίει και χαμηλά και δεν γεμίζει και πολύ το νερό που βγάζει στο μπαλκόνι το σωληνάκι.
2: Άστα, πλημμύρε εκεί, μια γάρα. Τέλο πάντων, λοιπόν. Αγαπημένοι μα φίλοι, η Ραφαλία Τεντόγλου είναι έτοιμη να εισβάλλει εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά.
1: Θα σα κάνει ωραία παρέα και pick the song και διαγωνισμό και τι νούμερα είναι επιτυχίε και την τσαχπινιά τη βεβαίω.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς στις 8.
2: Από τον Μάνο Βολάνη,
0: τη Μιράντα Σμουλιώτη
1: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.

0: Cycling. Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Το έθιμο του Κλείδωνα σήμερα στις 8 η ώρα στο Αύλιο Θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού Τούμπας. Περιφερειακός. Κλείνει από την Παρασκευή το βράδυ και για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου K11 λόγω εργασιών για το flyover. Ελλάδα. Το 2025 κατέγραψε μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα. Kim Jong-un ανακοίνωσε ότι βορειοκορεάτικα πολεμικά πλοία εξοπλίζονται με πυρηνικά όπλα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Πορτογαλία κέρδισε το Ουσμπεκιστάν με 5-0, η Κροατία τον Παναμά με 0-1 και η Κολομβία το Κονγκό με 1-0, ενώ η Αγγλία ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Γκάνα. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Και εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου και θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2 με επιτυχίες που θα παίζουν στο τέρμα, με διαγωνισμό, με pick the song. Όλα τα έχουμε βασικά. Και σήμερα και πάνω απ' όλα έχουμε και λίγη κίνηση στον περιφερειακό. Λίγη έως πολύ βασικά, γιατί έχουμε καθυστερήσει σαν κατευθύνεσαι προς ανατολικά στην έξοδο της Ευκαρπίας, αλλά και στην έξοδο του Αγίου Παύλου, αλλά και πριν τον K12 εκεί μετά το τούνελ. Τώρα, αν πηγαίνεις δυτικά, πάλι υπομονή. Στον K12 και στο τούνελ μέχρι την έξοδο του Αγίου Παύλου περίπου φτάνουν οι καθυστερήσεις. Στο κέντρο αρκετά καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε πολλή κίνηση. Έχουμε όμως στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Κλεάνθους βασικά, μη σου πω, μέχρι και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα, κυρίως με κατεύθυνση προς Βούλγαρη. Τι να κάνουμε, θα περάσει και αυτό. Εντάξει, έχουμε λίγο παραπάνω κίνηση. Τέτοια ώρα συνήθως δεν έχουμε τόση, αλλά έχουμε μουσική και έτσι θα ξεχαστούμε. Πάμε σε ένα τραγούδι από αυτά που όταν πρωτοβγήκαν έπαιζαν στα κλαμπ 3 φορές κάθε βράδυ. Πάνω μου το λάθος. Έκτοτος Άγγελος Μονάχος, Νίκος Οικονομόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Όπως λέει και η Ανδρομάχη, πολύ ξεκάθαρα. Στον αέρα του Κοσμοράδιο 951. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Τόντοκλου. Μπονζούρ, αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Και αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού, σου ήρθε η ώρα να το αλλάξεις με την κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803 να πάρεις ένα τηλέφωνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να σου πω κιόλας ότι έχουν και data rollover. Οπότε κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Ό,τι σου μείνει από αυτό το μήνα το κρατάς για τον επόμενο. Εκτός αν είσαι σαν εμένα και δεν σου μένει τίποτα. Άλλο θέμα κι αυτό. Λοιπόν, μένεις εδώ και εμείς συνεχίζουμε με μουσική, με αγαπημένες επιτυχίες που παίζουν στο τέρμα. Θα ακούσουμε στο Δωρή Φέρι και Άννα Βύση και Πάνω Κιάμο. Και θα σου πω και για το Pick the Song.
1: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

καρδιά μου. Την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μάλλον σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει. Η νύχτα με μάθει.

0: Είναι ο Αντώνης Ρέμος και τα διάβαστα μηνύματα στο Κοσμοράδιο 951. Εδώ είμαστε και εδώ ανεβαίνουμε μαζί από τις 12 μέχρι και τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το Γλουκέν τώρα ήρθε στην παρέα μας. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Οπότε μην αγχώνεσαι. Αν και άργησες, εντάξει, δεν θα το κάνω θέμα αυτή τη φορά να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη στην όμορφη Κοζάνη, αλλά και στο Γιώργο. Εδώ τον έχω τον καφέ μου, Γιώργο. Και σήμερα έχω πάρει φρέντο εσπρέσο με φουντούκι. Εντάξει, ένιωθα λίγο έτσι για αλλά, ότι ήθελα αλλαγή, βρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, δεν θα το ξανακάνω νομίζω, γιατί είναι πάρα πολύ γλυκό. Δεν ξέρω, εγώ το ζήτησα μέτριο. Πάλι κάπου βγήκε γλυκό. Θα φταίει το φουντούκι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το τραγούδι που παίζει στις 2 παρα 10 για το κλείσιμο κάθε μέρα το διαλέγετε εσείς και για σήμερα είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Πάνος και Άμος, ως τον ουρανό.
1: Ως τον ουρανό είναι λίγο, ακόμα και τα αστέρια είναι κοντά.
0: Πάνος και Άμος, σφύριξα και έληξε.
1: Άμον για σκότωμα, αγάπη αν σου έδινα, κοίτα για χάρη σου πως ήμουν και πως έγινα.
0: Είναι ο Πάνος και Άμος και μας αρέσει, τον αγαπάμε, γι' αυτό και ένα από τα δύο τραγούδια που άκουσες θα παίξει στον αέρα για το κλείσιμο στις 2 παρα 10 ακριβώς. Τώρα, εσύ θέλω να διαλέξεις το δικό σου αγαπημένο ανάμεσα σε αυτά, μπαίνοντας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Αυτό είναι το προφίλ μας. Στα story έχει ανέβει η ψηφοφορία. Διάλεξε και όποιο διαλέξει την περισσότερη, αυτό είναι που θα παίξει. Κατά τα άλλα, η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber 6982-951-951. Εκεί περιμένω το μήνυμά σου και μένεις εδώ, στην παρέα. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 2.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. 4 ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ιουλία Καλυμάνη. Η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.co. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Λιακό. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εκπτώσεις δεν θα κάνουμε. Είναι η Κατερίνα Χημεία στο Κοσμοράδι 95,1. Και εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλύω στην παρέα σου μέχρι τις 2. Και σου έχω έναν υπέροχο διαγωνισμό για να πας στο Talgo Beach Bar, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, στη Βουρβουρού, να απολαύσεις υπέροχα νερά αλλά και υπέροχη φιλοξενία σε έναν πολύ όμορφο χώρο. 20 χρόνια είναι εκεί. Θα πας λοιπόν με ένα ακόμη άτομο, θα απολαύσεις την ξαπλώστρα σου, το κοκτέιλ σου, θα έχεις και ένα πλατό τυριών και αλαντικών και μία φρουτοσαλάτα. Όλα αυτά αξίας 60 ευρώ. Οπότε δεν το χάνεις, γιατί μιλάμε για δεύτερο πόδι, παιδιά. Μιλάμε και για Χαλκιδική, για τοπία που κόβουν την ανάσα, για τυρκουάζ νερά, ξέρεις, βράχια, τέτοια. Ανυπομονώ και εγώ να ξέρετε για όλα αυτά. Να απολαύσεις και το κοκτέιλ σου με το ηλιοβασίλαμα. Όλα αυτά στο Talgo Beach Bar. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλουμε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη Talgo. Και καλή τύχη σε όλους.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Κρυώνεις.
3: Ζεσταίνεσαι.
2: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
3: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
2: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
3: Φουτζίτσου.
2: Μιντέα.
3: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
2: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
3: Τηλέφωνο 23730 24557
2: και στο 6972 693038.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνη soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη αλλοδαπός με εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Πλάζα Ρετζούς. Καλοκαιρινό πάρτι σήμερα στις 8 από τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. Κάρπαθος. Σημειώθηκε σεισμός 5,1 Ρίχτερ. Μουντιάλ 2026. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει το τρόπαιο του τελικού μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι το σαφάρι, μας αρέσει, το αγαπάμε. Το άκουσα τις προάλλες που ήμουν στο φανάρι, έπαιζε στο τέρμα στο δίπλα αυτοκίνητο. Οπότε είπα να τα ακούσουμε κι εμείς παρέα. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, δεύτερο ημίχρονο μουσικό και η ένταση θα ανέβει, η διάθεση θα ανέβει. Οι επιτυχίες είναι εδώ και παίζουν στο τέρμα. Bonjour, αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 2. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Γιατί δεν χαλάμε την παράδοση. Λοιπόν, YouTube Περιφερειακός χαλάει την παράδοση, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς δυτικά. Από το τούνελ μέχρι και την έξοδο του Αγίου Παύλου είναι στα κόκκινα λίγο το θέμα. Μετά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, βλέπω από την Μπότσαρη μέχρι τη Βούλγαρη βασικά έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, κυρίως αν κατευθύνεσαι προς Βούλγαρη. Κατά τα άλλα, στο κέντρο όλα είναι καλά. Παραδόξως, για την ώρα τουλάχιστον, μην το γρουζέψω κιόλας. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στα παλιά, με ενώ τη Σφακιανάκη και παράλληλα, δυνάμωσέ το.

0: Radio.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που έρχεται με νέο τραγούδι, αλλά θα το μάθεις όταν είναι καιρός να το μάθεις και αυτό. Απλώς σου δίνω λίγο έτσι ένα τυράκι. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 951. Και εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και μιας και μίλησα για τυράκι, πάμε να μιλήσουμε για το ποια είναι η αγαπημένη σου πίτα. Θα πας να το ανακαλύψεις στη γιορτή πίτας που οργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Σημάντρων, εδώ δίπλα στη Χαλκιδική δηλαδή. Είναι ένα τσιγάρο απόσταση, παιδιά, ξέρετε. 27 και 28 Ιουνίου, με σκοπό τη διατήρηση και προβολή της τοπικής παράδοσης, της γαστρονομίας, όλα αυτά γενικά τα υπέροχα πράγματα της κουλτούρας μας, σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Οπότε θα πας εκεί πέρα, θα δοκιμάσεις γεύσεις παραδοσιακές, πίτες, ένα διήμερο γεμάτο πολιτισμό, μουσική, όλα αυτά που συμβάλλει παράλληλα στην προβολή της περιοχής των Σημάντρων. Όπως είπαμε, είναι πραγματικά μία ανάσα δρόμος με το αυτοκίνητο. Σάββατο 27, Κυριακή 28 Ιουνίου, στην κεντρική πλατεία, ξεκινάει από τις 8 το βράδυ μέχρι όσο πάει. Δεν το χάνεις και μένεις στο Κοσμοράδιο 951 για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Αλκαίος.
3: Τίτλος.
2: Πάλι.
4: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

95,1 και μοναδικό.

0: Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα, το ακούσω και στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Και εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυκό στην παρέα σου μέχρι και τι 2. Για λίγο ακόμη δηλαδή, και σε λίγο θα ακούσουμε και το Pick the Song, που είναι το τραγούδι που εσεί διαλέγετε να παίξει στον αέρα. Εγώ θέλω να σα πάω λίγο στην Αθήνα, παιδιά, όπου βασικά έτσι βρέθηκα μέσα στο Σουκού. Έκανα μια βόλτα στην Ερμού, ξέρει, το πιο κεντρικό δρόμο, στο κέντρο βασικά. Και έχει πάρα πολλού μουσικού του δρόμου εκεί πέρα. Διάφορα είδη, έχει και τζάζ, έχει και έντεχνα, έχει και κάτι πιο έτσι αφροαού τέλο πάντων. Έχει λοιπόν ένα σημείο που είναι τετσουφτεντέλια. Οπότε είναι δύο παιδάκια τέλο πάντων, παίζουν εκεί πέρα το τουμπερλέκι. Και παιδιά, όποιο περνάει από εκεί, του βλέπω λίγο κουνιούνται, ξέρει, μπαίνουν λίγο σε ρυθμό. Οπότε του βλέπει όλου περπατάνε κανονικά και σε εκείνο το σημείο χορεύουν. Εντελώ normal καταστάσει, έτσι. Είναι Greek vibe αυτό, λογικά για του τουρίστε. Ακόμη και εμεί το απολαμβάνουμε, βέβαια, οι μη τουρίστε. Θα μου πει, εγώ στην Αθήνα τουρίστρια δεν είμαι. Τέλο πάντων, άλλη συζήτηση αυτή. Τώρα, εσύ μένει εδώ, θα ακούσουμε Ελένη Φρουέρα και πολλά πολλά άλλα αγαπημένα μα.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να... Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πολλά νέα τραγούδια έρχονται και αποκλειστικότητες. Όλα αυτά στο Κοσμοράδι 95,1, την αγαπημένη σου συχνότητα δηλαδή. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου, μαζί σου μέχρι και τις 2 σήμερα Τετάρτη, δηλαδή μέχρι τώρα βασικά κάπου εδώ. Φτάνουμε στο τέλος, πάμε στο τελευταίο τραγούδι, που δεν είναι άλλο από το Pick the Song. Είναι αυτό που εσείς ψηφίζετε καθημερινά μέσω του Instagram. Σήμερα είχαμε Πάνω και Άμμο, ως τον ουρανό ή σφύριξα και έληξες. Σας ρώτησα τι θέλετε να ακούσετε και βασικά βγήκε 50-50, οπότε διάλεξα μόνη μου τελικά και διάλεξα το σφύριξα και έληξες. Εντελώς δημοκρατικό το Pick the Song, ρε. Μιλάμε ό,τι θέλει κάνει η κολλητή και μας λέει μετά να διαλέξουμε. Όχι, συνήθως σας αφήνω να διαλέξετε, αλλά τώρα τι να κάνω που βγήκε 50-50. Λοιπόν, θα σας αφήσω με αυτό και θα σας αφήσω με Βασίλη Χαροκόπο για το επόμενο 2 ώρα, θα είναι μαζί σου στην παρέα σου. Εμείς αύριο πάλι στις 12 θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται και εξής, άμα χρειαστεί, σφύριξε και ας λήξει. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το έχεις ακούσει ποτέ, Γιώργος, ετοίμασα εγώ για την επόμενη. Εμένα μου το έχουν πει.
2: Οπα.
3: Εμένα όχι.
2: Νομίζω δεν είναι καλό να σου το πούνε αυτό. Σημαίνει ότι ήσουν χάλια και ψέμαθε κάτι.
3: Κάτι σε έκανα λίγο άνθρωπο.
2: Ναι, γιατί αλλού βαρούν τον Ντέιφια που λένε.
3: Συγγνώμη. Άμα είναι έτσι το ετοιμασμένο, φαντάσου πώς τον πήρε προηγούμενη.
1: Ναι, άστα. Ήμουν πιο μικρός, Γιώργο.
2: Γι' αυτό. Λουλούδια να τη στείλεις.
3: Πριν πόσο καιρό.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, πείτε μου.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
8: Κρυώνεις.
9: Ζεσταίνεσαι.
8: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
9: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
8: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
9: Φουτζίτσου.
8: Μιντέα.
9: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
8: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
9: Τηλέφωνο 2373 24557
8: και στο 6972 693038.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Παραδόθηκε το πρώτο αστικό μικροδάσος της πόλης στη συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη και της οδού Αγίων Πάντων. Περιέχει δεκάδες δέντρα, φυτά και θάμνους. Hellenic Train. Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές για την πιστοποίηση των νέων σειρμών Coradia Stream. Ανελκυστήρες. Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής. Νέες τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. 7 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις του ελληνικού FIR. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε από τον Ιγνάσιο Μπουσέ με 2-0 και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Μαγιόρκα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης. Μετά από ένα απίστευτο πραγματικά βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τι σοου, η έννοια πραγματικά έτσι της καλοκαιρινής συναυλίας με Ακύλα εχθές. Και μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα, παιδιά. Εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών. Και φυσικά περιμένουμε ακόμα περισσότερα τα επόμενα χρόνια από αυτό το καταπληκτικό παιδί. Όσο για εμάς, φυσικά θα κάνουμε παρέα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95.1. Αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους, όπου προβλήματα συνάντας αυτή την ώρα κεντρικά σε Τσιμισκή, Βαρδάρη, 26 Οκτωβρίου, όπως και σε σημεία της Μοναστηρίου και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου του Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, προβλήματα συναντάς και στα δύο ρεύματα, Μπότσαρη με Βούλγαρη, λίγο πιο έξω. Περιφερειακός, ρεύμα προς δυτικά, έχουμε κάποια θεματάκια από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως κάποια προβλήματα συναντάς και στο ρεύμα προς ανατολικά, σε ένα μικρό σημείο από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι σχεδόν τον κόμβο Επταπυργίου. Γενικά μια χαρά είμαστε. Λίγη υπομονή σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε κάποιο σημείο με κίνηση. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται από το παρελθόν Στέλιος Ρόκος. Είσαι όνειρο και κάπως έτσι πολύ όμορφα ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: Λίβια Δάμου, ξελογιάστρα, έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί σου σε 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και εννοείται όπως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας. Σε περιμένω στο Viber που λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γέροι παιδιά, πάντα επιτυχίες. Χρόνια πολλά επίσης στον Ερίκο σήμερα, να χαίρεσε το όνομά σου, φίλε μου. Επίσης, καλησπέρα σε όλους, ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε από την εφαρμογή μας, είτε από το κοσμοράδιο.gr σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεσαι. Για λίγο βέβαια τώρα θέλω την προσοχή σας, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο, παιδιά, από την Nova, που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως για την ώρα δεν θα πω περισσότερα, σας αφήνω να το ανακαλύψετε. Όσο για τα υπόλοιπα μένεις κόσμος συντονισμένος, επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι τραγουδάρα, μοναδική Νατάσα. Αχ, έπαιξε δυνατά στου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως θέλω να στείλω καλησπέρες μακριά στο φίλο Θωμά στη Γερμανία, όπως και στη Φιλιό, η οποία απολαμβάνει παιδιά τη θάλασσα στο Αλιβέρι στην Εύβοια και μάλιστα έχει ζωγραφίσει στην άμμο εκεί στο Ακρογιάλι ένα μεγάλο κοσμοράδιο. Καλά να περάσετε, Φιλιό, πολλά φιλιά. Εμείς κάνουμε παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτης με κάποια σύννεφα να πλησιάζουν από τα δυτικά, αλλά τον ήλιο να βρίσκεται ιδανικά ακόμη τουλάχιστον στον ουρανό της πόλης με το θερμόμετρο στους 30 και όπως και χθες είπαμε, θέλω να είστε προετοιμασμένοι καθώς η εβδομάδα θα περιέχει κάποιες ενδεχομένως έτσι βροχές και καλοκαιρινές μπόρες, ίσως και από σήμερα το απόγευμα. Θα δούμε, παιδιά. Έχει πάντως έτσι μια ομπρέλα στην τσάντα και ας μην χρειαστεί. Εμείς φυσικά είμαστε εδώ, μορφαίνοντας ακόμη ένα μεσημέρι και ακόμα ένα καλοκαίρι με τα μεγαλύτερα έτσι μουσικά events να έχουν πάντα και μόνιμα την υπογραφή του Κοσμοράδιο 951. Και μιας και χθες περάσαμε τέλεια με τον Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών, ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα, αφού την επόμενη Τετάρτη έχουμε Ιουλία Καλυμάνη στο Θέατρο Γης, όπου τρέχουν ήδη on air διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Έχουμε την δεύτερη ώρα, δεν πιστεύω να το ακούσατε πολύ. Φυσικά στην δεύτερη μας ώρα θα πούμε και πολλά περισσότερα έτσι για τις υπόλοιπες εκκρεμότητες που έχουμε για τον μήνα που έρχεται. Όσο για τα υπόλοιπα, επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: скажу. Μαγιά φαντάζου, διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Μαγικός Παντελής Παντελίδης, πάντα και για πάντα. Τα σχοινιά σου, τι τραγούδι, το απολαύσαμε μόλις στους 9.51. Και σήμερα, παιδιά, να πούμε πως είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 24 Ιουνίου, να πούμε πως το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Έπειτα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ήδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Επίσης, σαν σήμερα το 1987 γεννιέται ένας των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών, ο Αργεντίνος Superstar Λιονέλ Μέση. Όπως τέλος το 2016 με ανακοίνωση, γίνεται η ανακοίνωση, παιδιά, της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Brexit κέρδισε με διαφορά περίπου 1,3 εκατομμυρίων ψήφων σε δημοψήφισμα, προκαλώντας πτώση στα χρηματιστήρια. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με δεύτερο διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95. Και ένα.
2: 95 και ένα. Κοσμοράδιο.
3: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Βάρη, ναι. Χειροκροτήματα.
5: Τώρα,
4: να είμαι σίγουρη ότι. Χειροκρότημα, μπράβο. Γιώργο, είμαι σίγουρη πως διέπρεψες χθες.
5: Γιατί τι έκανες?
4: Τη μουσική σου παράσταση. Όχι μόνο δική σου, ούτε και των άλλων.
5: Σαν να είχε άλλη. Δεν πονούσε εκείνη χθες.
4: Δεν τραγουδάει με το πόδι.
6: Με κορτιζόνι ήμουν, άνθρωπε μου, τι θέλει. Και η Βύση δεν είχε βγει στη Eurovision με κορτιζόνι.
5: Ναι, μπράβο.
6: Ήμουν η Βύση τη Φιλίππο χθες.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι 3.
10: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα στις 7.30 τα εγγένεια του αποκατεστημένου Μπέι Χαμάμ, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Δήμος Θέρμης. Ενημερωτικές συναντήσεις από σήμερα στα ΚΑΠΗ για την ασφαλή κολύμβηση και την πρόληψη πνιγμών. Ξεκίνησαν οι θαλάσσιες δοκιμές της φρεγάτας Φορμίων. Γαλλία. Περίπου 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω του καύσωνα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 10 η ώρα ο αγώνας Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ, στη 1 τα ξημερώματα Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία και στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γίνεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Είναι το μεσημέρι Τετάρτης και το μεσοβδόμαδο με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους οδηγείτε, να πούμε πως προβλήματα έχουμε κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, σε σημεία της Λεωφόρου Νίκης και στον Βαρδάρι, όπως προβλήματα αντίστοιχα και σε σημεία της Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου, όπως και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα. Μικρό προβλήματα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως καθυστερήσεις και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Προφήτου Ηλίας στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω. Περιφερειακώς καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι τον κόμβο Μετεώρων, όπως αντίστοιχα προβλήματα συναντάς και στο ρεύμα προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι σχεδόν τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε κάποια σημεία κεντρικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Κωνσταντίνος Αργυρός, Παιδί Γενναίο. Τι τραγούδι αυτό. Διαχειρός Γιώργου Θεοφάνου σε έναν δίσκο που είχε κάνει έτσι πολύ δουλειά τότε στον ανερχόμενο Κωνσταντίνο. Παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.
2: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί για

0: Έτσι ακριβώς. Αγαπάτε καταλλήλους και αυτή θα είναι μια εκφώνηση γεμάτη Ιουλία Καλυμάνη, καθώς το απολαύσαμε δυνατά και αποκλειστικά στα καλύτερα που έλκονται. Λοιπόν, έπαιξε στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και αλό και καλησπέρα σε όλους. Και μια και διανύουμε το καλοκαίρι και τις φετινές συναυλίες, να πούμε πως η Ιουλία Καλυμάνη ετοιμάζεται και μας προετοιμάζει έτσι για ένα εκρηκτικό καλοκαίρι γεμάτο συνέστημα, ένταση και ατελείωτες νύχτες διασκέδασης με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας αυτό το αυθεντικό λαϊκό συνέστημα σε κάθε γωνιά της και έχοντας ήδη καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως μία από τις πιο επιδραστικές και αυθεντικές παρουσίες της νέας γενιάς στο σύγχρονο λαϊκό συνέστημα. Και φυσικά το φετινό καλοκαίρι δεν είναι τυχαίο, οπότε ετοιμαστείτε για ένα καλοκαίρι που θα τραγουδηθεί δυνατά. Όλα αυτά λοιπόν με αφορμή τη συναυλία της Ιουλίας την επόμενη Τετάρτη, όπου συμμετέχουν Ιωάννης Αρβανιτίδης, Γιάννης Ξανθόπουλος και DJ Set Νίκος Καλούδης. Οπότε μέσα σε όλα αυτά πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό για δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο τραγούδι από Ιουλία Καλυμάνη, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: Κατερίνα Λιόλιου, σου έλειψα ή όχι? Έπαιξε το απολαύσαμε μόλι στου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο και μια και αφήσαμε κρεμότητε πριν για το πρόγραμμα Ιουλίου όσον αφορά τι καλοκαιρινέ συναυλίε, να πούμε πω αν αφαιρέσει Μαζονάκη, Αναστασία, Λίλα, Νίκο Οικονομόπουλο και Ακύλα που έγιναν, έχουμε ακόμα 14 στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδίκη και μιλάμε μόνο για τι συναυλίε, παιδιά, όχι για τι live εμφανίσει, τι οποίε βρίσκει σε μορφή ημερολόγιου σε πώ στο Instagram για να κανονίσει φυσικά το πρόγραμμα. Οπότε γρήγορα να πούμε πω 1 Ιουλίου την επόμενη Τετάρτη Ιουλία Καλυμάνη θα είναι στο Θέατρο Γης. Κάπου εδώ φυσικά να πούμε ότι η εμφάνιση παιδιά της Σκέτης Γαρμπή και του Διονύση Χινά στις 13 στην Μονή Λαζαριστών αναβάλλεται λόγω ψήξης της Σκέτης, η οποία όπως ανέφερε στο Instagram θα χρειαστεί να ξεκουραστεί σύμφωνα με τον γιατρό τις επόμενες 3 εβδομάδες. Καλή ανάρρωση φυσικά. Οπότε συνεχίζουμε 6 Ιουλίου από Μονή Λαζαριστών. Ακολουθούν Ελένη Φουρέιρα Θέατρο Γης, όπως και Θοδωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη και Χριστοδάντη στην Μονή Λαζαριστών. Οπότε ξέρεις, είσαι μόνιμα κόσμο συντονισμένο, γιατί έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφω. 95 και 1
1: Κοσμοράδιο. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό τουρ. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής με μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τις 4 το μεσημέρι μας, στους 9.5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω, θέλω για λίγο την προσοχή σας, γιατί κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα, μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More, όμως για την ώρα δεν θα πω περισσότερα, οπότε και σας αφήνω να το ανακαλύψετε. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι 5 στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο, φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Όσοι κοιμούνται με το ένα τους πόδι το πατούσι έξω από την κουβέρνηση, σε τον οτιδήποτε, κοιμούνται καλύτερα, γρηγορότερα. Έρχεται η ισορροπία αυτή της θερμοκρασίας του σώματος με πιο άνετο και εύκολο τρόπο.
3: Λειτουργεί ως θερμοστάτης.
2: Ναι, και κάνουν καλύτερο ύπνο.
3: Κοίτα, εγώ εμένα προεξέχει άλλο σημείο του σώματος, γιατί έχω έτσι όπως κουκουλώνομαι και είμαι πλάγια.
4: Η μύτη.
3: Προεξέχει. Η μύτη, όχι, λίγο. Η μύτη το.
4: Είχα πολύ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ό,τι έχει ο καθένας.
3: Γιατί κοιμάμαι και χωρίς εσώρουχα.
4: Να πάρει μια άδεια. Μια πώληση. Μπορούμε να εισηγηθούμε κάτι.
2: Αυτά προς όποιον επίδοξο μπορεί να ήθελε να έρθει στο σπίτι σου καμιά φορά.
3: Δεν βρήκα κοιμάμαι.
4: Stay away.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη η 29χρονη Ρουμάνα που μαχαίρωσε το σύντροφό της. Κοζάνη. Συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης. Ζητούσε 140.000 ευρώ για δήθεν χειρουργείο συγγενικού προσώπου. Κερατέα. Χειροπέδεσε 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοινώνει την έναρξη απομάκρυνσης 11.000 εγκλωβισμένων ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ. Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 παγκόσμια κύπελα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Μπορεί να μην είναι Δευτέρα, να είναι Τετάρτη, αλλά εμείς θέλαμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και αυτό ακριβώς κάναμε. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό που μπορώ να πω είναι καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να αντίθηκες καλά, δηλαδή ελαφριά για να με ζεσταθείς και να πήρες μια ομπρέλα καλού κακού, γιατί αυτά τα μία βρέχει, μία σταματάει, θα τα έχουμε μέχρι και το βράδυ από ό,τι φαίνεται. Αν πάλι είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι στο περιφερειακό με ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο, οπότε έχουμε καθυστερήσει σε εκείνο το σημείο. Καθυστερήσεις παρατηρούμε όμως και προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μικροκαθυστερήσεις τώρα, κλασικά όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, θα παρατηρήσεις ολοφόρο Μίκη Θοδωράκη, Εγνατία και Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Και όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, θέλω να πάρεις μία ανάσα. Να πάρεις μία ανάσα, γιατί είμαστε εδώ για να μας ενώσει η τρέλα και η μουσική. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε την Άννα Βύση σε ένα live στο τραγούδι Προτιμώ, που το προτιμώ. Να σου πω την αλήθεια, το προτιμώ και το προτιμώ πολύ. Στο 951. Καλώς ορίσατε.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Εντάξει, τι να πω τώρα για αυτή τη συνεργασία. Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 τσιγάρα λέγεται το τραγούδι και το ακούσα αποκλειστικά, δηλαδή πρώτος από τους πρώτους στο Κοσμοράδιο 95,1. Νομίζω ότι είναι ένα βαρύ τραγούδι. Έτσι θα το χαρακτήριζε, έτσι, με τη φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη και με αυτό το πρίο του Γιώργου Τσαλίκη. Ένα βαρύ τραγούδι το οποίο έλειπε από το καλοκαίρι του 2026 και να σου πω την αλήθεια, το ήθελα πάρα πολύ. Κάτι άλλο που θέλω πάρα πολύ είναι να γυρίσω στην ηλικία κάτω των 30, όποια και είναι αυτή, 15. 5, 18, 28, 29. Θέλω να γυρίσω στην ηλικία κάτω των 30, γιατί ορίστε, εσείς κάτω των 30 παίρνατε πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί άκου τώρα προνόμιο. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp U30, Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και. Τι να σας πω. Θα τα σπάσω όλα. Ή μάλλον θα τα σπάσει η Αναστασία. Σε λίγα λεπτά. Για εμένα στους 9, 5 και 1.
2: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Αλκαίος.
3: Τίτλος.
2: Πάλι.
4: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τραγούδι.

0: ερωτικά και σήμερα, δεν έχεις να πεις. Γιώργος Σαμπάνης και γεννημένη στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Και να σου λέω τα φιλιά μου, στο πολύ ταξιδεμένο φίλο Βαγγέλη, ο οποίος δεν μας ακούει όπως μας ακούει κάθε μέρα από την Κοζάνη, αλλά από τα Γρεβενά. Αγαπάμε Γρεβενά, είναι και ο παππούς μου από εκεί, από τις Αμυγδαλιές. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σήμερα ο μήνας έχει 24 και στις 24 Ιουνίου του 1947 έχουμε την πρώτη εδιάσημη αναφορά UFO. UFO δηλαδή. Ο πιλότος Kenneth Arnold αναφέρει ότι είδε 9 παράξενα υπτάμενα αντικείμενα πάνω από την πολιτεία της Ουάσιγκτον. Αυτό το περιστατικό γεννήθηκε ουσιαστικά ο όρος υπτάμενος δίσκος. Φαντάζεστε, όντως, εγώ πιστεύω σίγουρα κάτι υπάρχει. Εντάξει, υπάρχουν άπειροι γαλαξίες και τον δικό μας ακόμα δεν τον έχουμε ανακαλύψει το 100%. Φαντάζεστε, τώρα μας κοιτάνε έτσι τα UFO, οι εξωγήινοι από πάνω και να λένε. Τι κάνουνε αυτοί, μα τι κάνουνε, ηρεμήστε λίγο επιτέλους. Όπως και να έχει σίγουρα κάτι στο οποίο δεν μπορούν να αμφιβάλλουν είναι ότι έχουμε ωραία μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Battle of the Best Αρμενιστής. Το απόλυτο καλοκαιρινό Street Dance Festival. 4 ημέρες γεμάτες με απίθανα χορευτικά shows, dance battles, σεμινάρια και beach parties στην απίθανη τοποθεσία του Camp Αρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κάκος, κάκος, έως και εις ανώτερα για να κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε, που δεν ξέρω τι κάνετε, πώς είστε, αφού δεν στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber. Δηλαδή, εσείς που δεν στείλετε, γιατί οι άλλοι στείλετε τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, τη Βικτωρία, τον Πέτρο, την Άννα, την Αναστασία, την Αργυρό, την Έμι, τη Σταυρούλα, τη Δέσποινα και το συνονόματο Δημήτρη. Περιμένω λοιπόν και το δικό σου μήνυμα στο 6982-951-951. Στείλε ό,τι θες. Μια καλησπέρα, μια αφιέρωση, μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούς. Τα νέα σου φτιάξε, θα να στα πω. Κάτι που συνέβη σήμερα και σε κάνει να χαμογελάσεις. Τι θα φας για βραδινό, μπας και πάρω κι εγώ καμιά ιδέα. Εγώ από την πλευρά μου επιστρέφω στη δεύτερη ώρα με ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, καθώς αν ψήθηκες για το live του Νικηφόρου το Σάββατο 27 του μηνός στην πιάτσα του Regency Casino, σου έχω δώρο πολύ πολύ καλό. Τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το έχεις ακούσει ποτέ, Γιώργος, ετοίμασα εγώ για την επόμενη. Εμένα μου το έχουν πει.
3: Οπα.
4: Εμένα όχι.
3: Νομίζω δεν είναι καλό να σου το πούν αυτό. Σήμερα ότι ήσουν χάλια και ψέμαθε κάτι.
4: Κάτι σε έκανα λίγο άνθρωπο.
3: Ναι, γιατί αλλού βαρούν τον Ντέιφια που λένε.
4: Συγγνώμη. Ναι, άμα είναι έτσι το ετοιμασμένο, φαντάσου πώς τον πήρε προηγούμενη.
2: Ναι, ήμουν πιο μικρός, Γιώργο.
3: Γι' αυτό. Λουλούδια να τη στείλει.
4: Πριν πόσο καιρό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
3: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Les Vigal, φέτα pop 800 γραμμάρια μόνο με 7,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Ατομικές πίτσες special τα 5 τεμάχια μόνο με 4,99. Μαργαρίνι soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,39. Ariel Pods μεγάλη συσκευασία 60 τεμάχια μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
10: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
11: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Παραδόθηκε το πρώτο αστικό μικροδάσος της πόλης στη συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της οδού Αγίων Πάντων. Περιέχει δεκάδες δέντρα, φυτά και θάμνους. Hellenic Train. Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές για την πιστοποίηση των νέων σειρμών Coradia Stream. Ανελκυστήρες. Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής. Νέες τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. 7 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις του ελληνικού FIR. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε από τον Ιγνάσιο Μπουσέ με 2-0 και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Μαγιόρκα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δώστε το λογαριασμό στην Κατερίνα Λιόλιου και σε μένα αφήστε εδώ το μικρόφωνο του Κοσμοράδιο 95,1, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό και μπορώ να καλησπερίσω και εσένα, φίλη μου, που συντονίστηκες τώρα, αλλά και εσένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Τα φιλιά μου στην Αριστεία, στο Βασίλη Θάνο. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω έτσι πώς μου το γράφει στο Viber, αν το Βασίλειος είναι το επίθετο και το Θάνο στο όνομα ή αν συμβαίνει το αντίθετο. Όπως και να έχει, σε χαιρετώ και εσένα. Τώρα, φίλη μου, αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, να ξέρεις ότι έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μήκη Θεοδωράκη, εκεί στο ύψος της Αγίου Δημητρίου, οπότε υπάρχει λίγη κίνηση, λέω, στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ αρκετές καθυστερήσεις έχουμε και στη λεωφόρο Νίκης αλλά και στην Εγνατία. Ο περιφερειακός έχει θέματα προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ προς δυτικά στις 40 εκκλησίες και στην Τριανδρία. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, δεν θυμάμαι αν συστήθηκα. Όπως και να έχει, ξαναζεστήνομαι. Εδώ θα είμαι στο δικό σου ρέδιο σου μέχρι τις 6 και πάμε να ακούσουμε Μαζό από τα παλιά. Ανήκω σε μένα, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι έξτρα καλοκαιρινό και έχει και ένα έξτρα καλοκαιρινό βίντεο κλιπ. Εδώ είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Να στείλω τα φιλιά μου στη Σόφη, η οποία μας λέει ένα μεγάλο γεια από τη Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Σου στέλνω μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά. Τα φιλιά μου και στο Γιάννη, ο οποίος στέλνει Gucci φόρεμα. Ωραίο από Γιώργο Μαζονάκη, από τα αγαπημένα μου. Αλλά τώρα θα φύγουμε από τον Γιώργο Μαζονάκη και θα πάμε στον Νικηφόρο Βιθούλκα, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Regency Casino αυτό το Σάββατο 27 του μηνός. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο live, θα τα έχει όλα και θέλω να σου δώσω δώρο. Θέλω βασικά να σου κάνω δώρο. Μία φιάλη σε stand έως 6 άτομα για το live του Νικηφόρου αυτό το Σάββατο 27 του μηνός στο πιάτσα του Regency Casino στις 10 η ώρα το βράδυ. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη δώρο μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 69 82 951 951. Καλή επιτυχία!
1: Αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: νομίζεις πως είσαι, μας λέει ο Αντώνης Ρέμος, και εμείς τον ακούμε δυνατά. Είναι 5 και 41 και εσύ παραμένεις κοσμοσυντονισμένος φυσικά στο Κοσμοράδιο. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, και το μόνο πράγμα που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, πέραν το ότι παίρναμε καταπληκτικά, είναι και να γυρίσω σπίτι, να μπω, να βγάλω τα παπούτσια, να βάλω πιτζάμες και να αράξω στον καναπέ και να παραγγείλω κάτι comfort. Γενικά έχω πολλά comfort food και όλα έτσι δεν τα φτιάχνω στο σπίτι, τα παραγγέλνω. Βασικά νομίζω ότι υπάρχει και κάτι καλύτερο από αυτό. Το να τα κάνω όλα αυτά και να παραγγείλω το αγαπημένο μου comfort food με πόντους προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το Totbox. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Τόσο που θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, αλλά μπορεί και να το κάνω από τη χαρά μου την επόμενη φορά. Οπότε που θα παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρεις, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και για επιτυχίες, ξέρεις, Κοσμοράδιο 95,1.
1: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: με νητιά της, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Και έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά πρώτον θέλω να συγχαρώ την Σμήνη, η οποία κέρδισε στο διαγωνισμό για τη μία φιάλη για τον νικηφόρο στο Regency Casino και είναι υποδεκτό τον Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος θα είναι μαζί σου μέχρι τις 8. Και εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Βάρη ναι. Χειροκροτήματα.
3: Τώρα,
2: να είμαι σίγουρη ότι. Χειροκρότημα, ε! Μπράβο. Γιώργο, είμαι σίγουρη πως διέπρεψες χθες.
3: Γιατί τι έκανες? Είμαι σίγουρος.
2: Τη μουσική σου παράσταση. Όχι μόνο δική σου, ούτε και των άλλων.
3: Σαν δεν πονούσε εκείνο χθες.
2: Δεν τραγουδάει με το πόδι.
4: Με κορτιζόνη ήμουν, άνθρωπε μου. Τι θέλεις? Και η Βύση δεν είχε βγει στη ζύμη. Γύρω Βύση με κορτιζόνη. Ήμουν η Βύση της Φιλίππου χθες.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα στις 7.30 τα εγγένεια του αποκατεστημένου Μπέι Χαμάμ, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Δήμος Θέρμης. Ενημερωτικές συναντήσεις από σήμερα στα ΚΑΠΗ για την ασφαλή κολύμβηση και την πρόληψη πνιγμών. Ξεκίνησαν οι θαλάσσιες δοκιμές της φρεγάτας Φορμίων. Γαλλία. Περίπου 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω του καύσωνα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 10 η ώρα ο αγώνας Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ, στη 1 τα ξημερώματα Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία και στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Τα σώστη μουσική με το δικό σου άνθρωπο, τον Τάσο Ριζόπουλο, στον αέρα της πόλης. Υπέροχα πλάσματά μου, καλώς ήρθατε αγάπες μου. Μεσοβδόμαδα. Τετάρτη είναι, 24 του Ιούνιου. Θέλω να πάω να δω το χάρτη εδώ τώρα, να δω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί έχω κι εγώ μια περιέργεια. Σήμερα μεσοβδόμαδα, πώς είναι τα πράγματα. Από δυτικά στο ύψος της Ευκαρπίας μέχρι την Πολύχνη έχει κίνηση. Από δυτικά προς ανατολικά. Από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας επίσης θα βρεις κινησούλα. Και κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά πριν βγει στην Εγνατία, έχει κίνηση. Στη Λεωφόρο Νίκης έχει κίνηση μέχρι να περάσει το Λευκό Πύργο. Οπότε, απολαμβάνεις Κοσμοράδιο. Παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, όχι έναν, αλλά δύο σήμερα. Σούπερ διαγωνισμούς. Και έρχεται, παιδιά, από Δευτέρα διαγωνισμός. Δεν πάει το μυαλό σου, δεν μπορείς να αντιληφθείς τι δωράκλα θα σου κάνω. Σιγά-σιγά, όσο πλησιάζουμε προς την άλλη εβδομάδα, θα σου λέω, θα σου δίνω κάποιο έτσι ελάχιστο δείγματάκι, τυράκι που λέμε, για να καταλάβεις ότι έρχεται διαγωνισμός φοβερός από αυτήν εδώ την εκπομπάρα. Ο χάρτης λέει να τάσει Θεοδωρίδη, έρχεται ο Οικονομόπουλος, Συρία που θα πάμε για σαφάρι. Έρχεται ο Κιάμος, η Άννα, η Δέσποινη, τα μεγάλα ονόματα είναι εδώ. Δίνω ραντεβού, πολύ μουσική, λίγα λόγια. Καλώς ήρθατε.

0: Σου δείχνω έναν. Το Κοσμοράδιο 95,1. Κιάνα, Κιάνα, όχι τραγουδίστρια. Ο διαγωνισμός Κιάνα από το Χιόρ Κοσμέτικ, παιδιά. Ιώνας Δραγούμη 23 ξεκινάει αμέσως τώρα, μια κοινή μεσοβδόμαδα. Εγώ θέλω να σου κάνω δωράκι, όμορφο. Δωράκι, δωράκλα. Είναι μεγάλο το πακέτο, παιδιά. Έχει τρία προϊόντα. Για ενυδάτωση, για λάμψη, για θρέψη των μαλλιών. Μόνο τα Κιάνα είναι τα καλύτερα προϊόντα. Φιλιά στο φίλο μου τον Γιάννη Βασιλιάδη. Λοιπόν, παίρνεις το κινητό, πηγαίνεις στο Viber, γράφεις τη λέξη Κιάνα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ένας τυχερούλης ή μία τυχερούλα θα τσιμπήσει αυτό το υπέροχο πακετάκι. Καλή επιτυχία. Και
1: και η Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
5: Πάλι.
6: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: έχω μάθει, Πέτρος Ιακωβίδης αγαπημένος. Συνεχίζουν με τη Ρία Ελληνίδου κάτω στην Αθήνα. Τέλεια. Σας το είπα. Στα Music Events, λέω, θα το πω, το ανακοίνωσε η Ρία Ελληνίδου. Παντού όπου σταθεί και όπου βρεθεί, είναι η μεγάλη της χαρά. Έρχεται Ρία Ελληνίδου στα Music Events Live στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ο Κοσμοράδιο 95,1, δεν το συζητάω. Θα έχουμε και το κουκλάκι Ρία Ελληνίδου, όπου έχω πει ότι θα είναι η Ρία Ελληνίδου και έχει ανεβάσει και αφίσα η Ρία Ελληνίδου στις συναυλίες της. Αν δείτε, 9-9 του Ρία Ελληνίδου Δεφ. Το έχει ανεβάσει το κουκλί. Θα γίνει χαμός. Θα περάσουμε τέλεια. Και πού να σας πω και τα επόμενα ονόματα, έτσι. Θα είναι φέτος. Άστο σου λέω, άστο. Άστο να πάει, άστο. 95 και 1
1: Κοσμοράδιο. Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Express. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χοντρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χοντρικής.
2: Fujitsu.
1: Midea.
2: Gri. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373-0-24557
1: και στο 6972-693038.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

0: πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

0: Μοιράζουμε επιτυχίες. Βάζουμε αυτό που γουστάρεις και αγαπάς. Κάνουμε κέφι τρελό και μοιράζουμε δώρα απλόχερα. Είμαστε Χαλαντόμοι. Θα πω για άλλη μια φορά το δώρο του πρώτου διαγωνισμού. Λοιπόν, τα Κιάνα είναι εδώ. Το Γιώργος Μέιωτικ βρίσκεται ενός δρακόμικος 3 και μας κάνει δώρο ένα πακέτο με τρία προϊόντα περιποίηση μαλλιών. Τι γαλάκτωμα, τι σαμπουάν, τι δεν φαντάζεσαι έχει μέσα αυτό το πακέτο. Για ενυδάτωση, θρέψη. Άλλωστε τα Κιάνα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία περιποίησης μαλλιών, βραβευμένη, και έρχονται τα προϊόντα εδώ στο Κοσμοράδιο για να τα κάνει δώρο αυτή η υπερπαραγωγή. Η εκπομπή Τα Σώστη Μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις εύκολα, γρήγορα, ανώδυνα και ακίνδυνα πάνω απ' όλα είναι να πάρεις το κινητό, να πας στο Viber, να γράψεις τη λέξη Κιάνα, το ονοματεπώνυμό σου και να στείλεις το μηνυματάκι στο 6982-951-951. Υπέροχα μου πλάσματα, καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Όσοι κοιμούνται με το ένα τους πόδι πατούσι έξω από την κουβέρτα, σε τον οτιδήποτε, κοιμούνται καλύτερα, γρηγορότερα. Έρχεται η ισορροπία αυτή της θερμοκρασίας του σώματος με πιο άνετο και εύκολο τρόπο.
3: Λειτουργεί ως θερμοστάτης.
2: Ναι, και κάνουν καλύτερο ύπνο.
4: Κοίτα, εγώ εμένα προεξέχει άλλο σημείο του σώματος, γιατί έχω έτσι όπως κουκουλώνομαι και είμαι πλάγια.
3: Η μύτη.
4: Προεξέχει.
2: Το αυτί σου.
4: Η μύτη, όχι, λίγο. Η μύτη το.
3: Είχα πολύ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ό,τι έχει ο καθένας.
4: Γιατί κοιμάμαι και χωρίς εσώρου.
3: Να πάρει μια άδεια. Μια πώληση. Μπορούμε να εισηγηθούμε κάτι.
2: Αυτά προς όποιον επίδοξο μπορεί να ήθελε να έρθει στο σπίτι σου καμιά φορά.
3: Δεν βρήκε.
4: Stay away.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Γεια σου, ρε Αντώνη, καλή εβδομάδα και είναι Τετάρτη, Δευτέρα και Αντώνιο. Τόσο Ζουζόπουλο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Εδώ, η αγαπημένη παρέα, η αγαπημένη συντροφιά, κάθε απόγευμα στι 6 Νταν. Κίνηση στου δρόμου. Ωραιότατα. Μόνο έχει κίνηση στην αερογέφυρα τη Σταυρούπολη, εκεί, παιδιά. Κατά τα άλλα, κινήσει άνετα και ωραία. Άκου τώρα τι βόμβα έσκασε πριν από λίγο. Κόβεται το Μποντζόρνο και η εκπομπή τη Φέση Κορδά. Ρίχνει αυλαία 2 με 3 εβδομάδες πιο νωρίς, δηλαδή αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ενώ ήταν προγραμματισμένο να φτάσει μέχρι μέσα Ιούλη. Ο σταθμός ενημέρωσε πριν από λίγο τη Φέση Κορδά και τους συνεργάτες της ότι η εκπομπή κόβεται αυτή την Παρασκευή για οικονομικούς λόγους. Από εκεί και πέρα δεν έχει έρθει ακόμη συμφωνία αν η Φέη θα συνεχίσει του χρόνου με τον Μποντζόρνο και τη συνεργασία της με το Μέγκα, κάνοντας το πρωινό, γιατί το Μέγκα έκρινε μέχρι στιγμής τουλάχιστον ότι ήταν μία από τις πιο ασύμφορες και πολύ κοστοβόρες εκπομπές. Εκείνος που ανανέωσε αντιθέσει με τη Φέση Κορδά είναι το πρωινό του Αντένα. Ο Λιάγκας υπέγραψε, παιδιά, και αυτό και ξυρίστηκε. Είχε πει όταν με δείξει ρισμένο, υπογράφω. Υπέγραψε. Συνεχίζει το χρόνο.

0: Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: την ύπαρξη. Ωραία. Όταν είχε γίνει αυτό το ντουέτο, έκανε χαμό. Είναι διαχρονικό, παίζει. Αν θα γίνει και συνεργασία Νατάσα Θεοδωρίδου με Δέσποινα Βανδύ, Δέσποινα Βανδύ με Νατάσα Θεοδωρίδου, πιστέψτε μου ότι περιμένω ντουετάρα. Έτσι και συνεργαστούν αυτές οι δύο, θα κάνουν χαμό. Το θεωρώ δεδομένο. Κάντο εικόνα να είναι στη σκηνή Νατάσα Θεοδωρίδου με Δέσποινα Βανδύ. Ωρε γλέντ, γιατί έχει να γίνει. Σχηματάρα θα είναι.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω λίγο.

0: πρώτον είσαι ωραίος και δεύτερον μετράς. Είπε η Φέη Θεοχάρη, αγαπημένη, που βέβαια πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή την εποχή είναι στο πλευρό του Νίκου Βέρτη. Να το έχεις κατά νου, το κουκλάκι το αγαπημένο. Πάμε να δούμε τι λέει το κουκλάκι το άλλο το αγαπημένο. Ποιο είναι το κουκλάκι το άλλο. Η φίλη μου, η Έμι. Τι προβλέπει λοιπόν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο, 5η 25 Ιουνίου. Λοιπόν, ελάχιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου 6 ώρα το πρωί. Μέγιστη 34, 3 ώρα το μεσημέρι. Αυτό που λέμε το βοριαδάκι θα είναι λέμαργο τόσο όσο 4 μποφόρ και υγρασία 71%. Καλοκαιράκι, ρε, καλοκαιράκι.
1: Κρυώνεις.
2: Ζεσταίνεσαι.
1: Θερμική Εξπρές. Αυτό που θες. Λέβητες μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
2: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
1: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
2: Φουτζίτσου.
1: Μιντέα.
2: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
1: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
2: Τηλέφωνο 2373 024557
1: και στο 6972 693038.

0: 9 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και ισανότερα, Άννα Κεφαλά, και ισανότερα. Άντικη Queen, Βασίλισσα. Λοιπόν, γιατί δεν μπορείς να γίνεις Queen του Κοσμοράδιου, μπορείς. Έτσι. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται. Αυτό το κορίτσι, το λαμπερό, το πανέμορφο, το πανέξυπνο. Η δικηγόρος της καρδιάς μας έρχεται για το επόμενο 2 ώρες. Πόσο χαίρομαι να συνεργάζομαι με ανθρώπους που είναι νοήμων και έχουν και ένα επίπεδο. Αυτό είναι επιτυχία. Πες το μου, νομίζω. Δικιά μου που, έχω, που είμαι νοήμων και συνεργάζομαι μαζί σου και έχω παρεδώσει. Και δικιά σου βέβαια που παίρνει τη λάμψη και την έφυγε. Τι ωραία που ήταν. Φαντάζομαι να κάνουμε εμεί 2 ώρες μαζί εκπομπή. Θα πεθάνουμε στα γέλια. Λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται εμεί αύριο. Θεού θέλω του και ωραίου επιτρέποντο. 6 ώρα ήταν, θα είμαι εδώ. Έω τότε δεν λησμονείτε πω ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσά. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσο Ριζόπουλο στα σέβη μου και σμπάει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το έχεις ακούσει ποτέ, Γιώργος, ετοίμασα εγώ για την επόμενη. Εμένα μου το έχουν πει.
3: Οπα.
4: Εμένα όχι.
3: Νομίζω δεν είναι καλό να σου το πούνε αυτό. Σημαίνει ότι ήσουν χάλια και ψέμαθε κάτι.
2: Κάτι έκανα λίγο άνθρωπο.
3: Ναι, γιατί αλλού βαρούν τον Ντέιφια που λένε.
2: Συγγνώμη. Άμα είναι έτσι το ετοιμασμένο, φαντάσου πώς τον πήρε προηγούμενη.
0: Ναι, άστα.
2: Ήμουν πιο μικρός, Γιώργο.
3: Γι' αυτό. Λουλούδια να τη στείλει.
2: Πριν πόσο καιρό.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
6: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
8: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
8: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
8: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πείστε μου, τι γίνεται, Ρε Ελληνίδου. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας, το πάρα πολύ όμορφο, το μουσικό. Το γεμάτο ωραίες μουσικές που θα είναι αυτό το δύο ώρο μας. Μαζί θα τα λέμε για τη συνέχεια. Μέχρι τις 10, εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας, έχουμε ωραίες μουσικές. Έχουμε διαγωνισμό εκπληκτικό να πάμε σε ένα ακόμη πιο μαγικό ξενοδοχείο. Όλα αυτά και όσα τραγούδια αγαπάμε να ακούμε παρέα και να σχολιάσουμε έτσι και πάρα πολλά ωραία. Πάντως, πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης για αρχή. Βλέπω τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ χαλαρά. Και στο κέντρο και στα δυτικά δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα. Επικρατεί μια καλή εικόνα. Ενώ στα ανατολικά στην Κατσιμίδη χαμηλώνουν οι ταχύτητες όσο πλησιάζεται προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή εκεί στα Φανάρια. Τώρα πάμε ακόμη πιο ανατολικά. Στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα υπάρχουν καθυστερήσεις, μποτιλιάρισμα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Παρ' όλα αυτά ο περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Βέρτη. Πρόσεχε καλά τι κάνεις. Σε αδιέξοδο με φτάνεις και δεν μας αρέσουν τα αδιέξοδα. Πάμε λίγο δυνατά αμέσως τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι κάνεις?
1: Είμαστε πολύ καλά. Τι να κάνουμε με αυτά τα τραγούδια που ακούμε και είμαστε παρέα ως τις 10 πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και με αυτό το διαγωνισμό που έχουμε απόψε, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Πώς να μην είμαστε, πώς να είμαστε καλύτερα? Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, παιδιά. Γιατί θα πάμε σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο, στο Heaven Hotel εδώ στην πόλη μας, λίγα λεπτά από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, που εκεί φυσικά μας περιμένει πλούσιο πρωινό, πανοραμική θέα, εντυπωσιακή πισίνα 200 τετραγωνικών με αλμυρό νερό. Εντάξει, μιλάμε, όλα αυτά είναι μοναδικά δίπλα στο αεροδρόμιο, όπου εκεί έχουμε την άνεσή μας, έχουμε θέα, υπέροχη φιλοξενία που είναι σίγουρα ιδανική απόδραση για όποιον, ας πούμε, δεν μπορεί να πάει και μακριά. Κατάλαβες τώρα, είναι το ιδανικό που μπορείς να έχεις στη Θεσσαλονίκη, μια καλοκαιρινή απόδραση. Το Heaven Hotel, υπέροχο. Στέλνετε εννοείται συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη δώρο και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση να διεκδικήσετε μια διανυκτέρευση για δύο άτομα στο Heaven Hotel και καλή σας τύχη. Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Πες μου το ναι, θα κάνω ό,τι θέλεις. Ήταν αυτές οι καμπάνες. Εγώ από το ακούω λιώνω, σβηνοχάνομαι. Μας αρέσει πολύ, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μας μεταφέρει κάπως με έναν αέρα εκεί στην Κρήτη. Δεν ξέρω, αφού δεν θα πάμε ούτε φέτος το καλοκαίρι. Τουλάχιστον να έχουμε τα τραγούδια λίγο να μας ταξιδεύουν. Πάρα πολύ μας αρέσουν αυτά τα γενικότερα τα νησιώτικα, αυτά που έχουν ένα τέτοιο tempo, ένα τέτοιο vibe. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ ταξιδεύω με τα τραγούδια. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει τον τρόπο του να ταξιδεύει. Εμείς έχουμε τη μουσική. Εσείς πάντως θέλω όλα να μου τα πείτε στο Viber. Άλλο ένα βράδυ. Μαζί λοιπόν στο 6982-951-951. Εκεί να μου στείλετε τις καλησπέρες σας, τις ωραίες, όλα τα μηνύματα, τις αφιερώσεις, ό,τι εσείς αγαπάτε. Βλέπω έχει γίνει ένας χαμός κυριολεκτικά με τα μηνύματα για το διαγωνισμό μας. Θα υπενθυμίσουμε και στη συνέχεια. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες πάντα στους 95 και 1.

0: Όλα τα ψέματα, μα πού τα βρήκες, είναι η ερώτηση. Θοδωρής Φέρης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για όσα εφάνταστα καταφέρνει το μυαλό μας, σας, να σκεφτεί πολλές φορές και να μας κατευθύνετε, να μας δουλέψετε, όλα αυτά τα ωραία. Πάντα εμείς συνεχίζουμε παρέα ως τις 10, στους 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έχω εδώ μηνύματα και πολύ αγάπη. Ο φίλος μας ο Θωμάς μας στέλνει ότι εκεί στη Γερμανία έχει 34 βαθμούς, ενώ είχε και μια κακοκαιρία τις προηγούμενες ημέρες για πολύ καιρό. Ωστόσο τώρα ζέστανε κατά πάρα πολύ. Μαθαίνω ότι και στο Παρίσι, γιατί και από εκεί έχω πληροφορίες ότι είναι πάρα πολύ ζεστή η φάση. Χτυπάμε σαραντάρια, αλλά θα μου πεις αυτό στη Λάρισα είναι καθημερινότητα. Τα φιλιά μου εκεί στη Λάρισα, στα κορίτσια μου τα υπέροχα. Καλησπέρα και στον Γιώργο, ο οποίος είναι και απόψε συντονισμένος, κάπου εδώ τριγυρνάει. Όμως την επίσης πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εδώ σαραντάρια δεν χτυπήσαμε, ακόμα καλά βαστάμε. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με πολύ ωραίες μουσικές και απόψε πάντα στους 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Βαρύ ναι. Χειροκροτήματα.
3: Τώρα,
2: να είμαι σίγουρη ότι. Χειροκρότημα, ε! Μπράβο. Γιώργο, είμαι σίγουρη πως διέπρεψες χθες.
3: Γιατί τι έκανες? Εγώ είμαι σίγουρος.
2: Τη μουσική σου παράσταση. Όχι μόνο δική σου, ούτε και των άλλων.
4: Δεν πονούσε εκείνη χθες.
2: Δεν τραγουδάει με το πόδι.
4: Με κορτιζόνι ήμουν, άνθρωπε μου, τι θέλεις. Και η Βύση δεν είχε βγει στη Eurovision να με κορτιζόνι. Ήμουν η Βύση της Φιλίππου χθες.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έφυγε ο έρωτάς μου, κόντουψα να τρελαθώ. Σιγά μην τρελαθούμε τώρα. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Μπορούμε και μόνοι μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Με όλα τα ωραία, όλες τις μουσικές που αγαπάμε. Και πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Χαλαρά τα πράγματα. Δεν συναντάμε ιδιαίτερα προβλήματα. Η κίνηση σπάει όσο βραδιάζει, όπως βλέπω αυτό το μεσοβδόμαδο βράδυ. Ωστόσο, στο κέντρο της πόλης, πάνω από την Εγνατία, κατεβαίνοντας την Εθνική Σαμίνη, κάποιες καθυστερήσεις θα τις συναντήσετε. Στα υπόλοιπα σημεία, κεντρικά και δυτικά, είμαστε OK. Στα ανατολικά παραμένει το πρόβλημα στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Μποτιλιάρισμα κλασικά εκεί all day. Παρ' όλα αυτά, ο περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και πάμε να ακούσουμε λίγο. Πέτρο Ιακωβίδη. Θέλω να σε έχω αγκαλιά όλο το βράδυ, όλη τη μέρα. Δεν ξέρω, εσείς αφιερώστε το και δεν θα πάει χαμένο αυτό το τραγούδι. Δυνατά αμέσως τώρα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Σου μιλάω και δεν με ακούσα. Αναβήσει πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Να πούμε τώρα κάτι πολύ ωραίο που μας αρέσει πολύ έτσι, για τα παιδικά. Το Toy Story 5 από την 5η παίζεται στους κινηματογράφους, έχω να σας πω. Και επιβεβαίωσε αυτό που όλοι είχαμε ψιλοκαταλάβει. Σημείωσε το καλύτερο άνοιγμα στο παγκόσμιο box office. Να πούμε ότι έσπασε το ρεκόρ της προηγούμενης ταινίας, το οποίο είχε συγκεντρώσει 120 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, παραμένει στην κορυφή η ταινία Απίθανη 2. Αυτό παραμένει στην κορυφή. Ωστόσο, να πούμε ότι λίγο το Toy Story, εγώ αγαπώ αυτό το sequel, να το πω, αλλά το 2, τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν εκείνο με το μωρό, ήταν λίγο τρομακτικό, παιδιά, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει κιόλας ότι το γεγονός ότι είχε εκατομμύρια δολάρια έσοδα στην Αμερική, ας πούμε, και άλλα από τις διεθνείς αγορές, δεν σημαίνει ότι είναι και ότι όλοι χάρηκαν που το είδαν και το θαύμασαν. Περιμένω και τις δικές σας γνώμες όταν το δούμε και συνεχίζουμε πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
4: Πάλι.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Ιουλία Καλυμάνη, η μεγάλη ερμηνεύτρια σε καλοκαιρινό tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια more.com. Παραγωγή Stages Network και Solar Productions. Η Ιουλία της καρδιάς μας. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, πάρτα όλα δικά σου. Χωρίς λόγια, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο μουσική και το επόμενο τραγούδι λέει «Γυναίκα της ζωής σου». Σε αυτό το κορίτσι που είναι γυναικάρα στην Πολυνίκη, την Εμμανουηλίδου, που διατήρησε τον τίτλο της στα 200 μέτρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βόλο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Να πούμε ότι αυτό το κορίτσι λάμπει και μας έχει στείλει και ο Παύλος φανταστικές φωτογραφίες, πολύ όμορφες από την συνάντησή τους. Ήταν τυχαία αυτή η συνάντηση. Πού την πέτυχες, φίλε Παύλο? Πολλά φιλάκια και στους δυο. Να πούμε ότι συνεχίζουμε πάντα με πολύ ωραίες μουσικές. Συγχαρητήρια στις ελληνικές συμμετοχές γενικότερα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο ελληνικός αθλητισμός πάντα ανθίζει και να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Πάμε λίγο εμείς, συνέχεια μας μουσική, πάντα ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και πάντα μαζί στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνωρίζει.

Είστε το πιο γλυκό με θύση, πράγματι στα βέντο και Ευαγγελέσσα, ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10, λίγα λεπτά ακόμη γεμάτα μουσική και φυσικά με τον διαγωνισμό μας να τρέχει και να μην σταματάνε οι συμμετοχές και έχω τρελαθεί. Ένα τυχερό ή μια τυχερή θα κερδίσει μια διανυκτέρευση για δύο άτομα στο Heaven Hotel εδώ στην πόλη μας που αποτελεί την ιδανική καλοκαιρινή απόδραση και δεν θες τίποτα άλλο. Πραγματικά ταξιδεύεις και δεν καταλαβαίνεις πόσο μαγική είναι αυτή η φάση εκεί στο ξενοδοχείο αυτό το υπέροχο. Heaven Hotel λοιπόν, στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber 6982-951-951. Γραφέ το ονοματεπώνυμο και τη λέξη δώρο και καλή σας τύχη και εμείς. Ακούμε και Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί η επιλογή θα είναι πάντα Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς θα περάσαμε τόσο όμορφα και απόψε αυτό το όμορφο βράδυ της Τετάρτης. Τετάρτη δεν είναι σήμερα, παιδιά, λίγο χάνομαι. Μαζί λοιπόν τα λέγαμε 8 με 10, άνω μεταξύ μας, μεσοβδόμαδα, νυχτιάτικα. Απολαύσαμε για τον Νίκο Βέρτη σου πάλι, πριν την Νατάσα Θεοδωρίδου. Δηλαδή, τι γίνεται, πρέπει να έχει γίνει κάτι εδώ πέρα τώρα.
1: Έχω κονέ.
0: Έχεις κονέ. Ο κύριος Χρήστος Πολυχρονάτης έχει φροντίσει για όλα, για να γίνεται ομαλά η μετάβαση. Με Νίκο Βέρτη που ξέρετε ότι αγαπάει πάρα πολύ Δήμητρα Σιβρή. Οπότε εμείς θα χαιρετηθούμε. Η Δήμητρα έρχεται 10 με 12 να είναι η πιο συγκλονιστική, πιο λαμπερή ραδιοφωνική παρέα για αυτό το βράδυ. Και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Όσοι κοιμούνται με το ένα τους πόδι πατούσει έξω από την κουβέρνηση Αντώνη οτιδήποτε, κοιμούνται καλύτερα, γρηγορότερα, έρχεται η ισορροπία αυτή της θερμοκρασίας του σώματος με πιο άνετο και εύκολο τρόπο.
3: Λειτουργεί ως θερμοστάτης.
1: Ναι, και κάνουν καλύτερο ύπνο.
3: Κοίτα, εγώ εμένα προεξέχει άλλο σημείο του σώματος, γιατί έχω έτσι όπως κουκουλώνομαι και είμαι πλάγια.
4: Η μύτη.
1: Προεξέχει. Το αυτί σου.
3: Η μύτη όχι, λίγο η μύτη το.
4: Είχαμε πολύ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ό,τι έχει ο καθένας.
3: Γιατί κοιμάμαι και χωρίς εσώρουχα.
4: Να πάρει μια άδεια. Μια πώληση. Μπορούμε να εισηγηθούμε κάτι.
1: Αυτά προς όποιον επίδοξο μπορεί να ήθελε να έρθει στο σπίτι σου καμιά φορά.
3: Δεν βρει να κοιμάμαι.
4: Stay away.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

αλήθεια είναι ότι δεν είναι Δευτέρα. Είναι όμως ένα πολύ ωραίο τεταρτόβραδο που είμαστε πάντοτε παρέα και πάντοτε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά να σας πω και κάτι. Εάν τώρα θέλει ο Αντώνης Ρέμος να είναι Δευτέρα, Δευτέρα θα είναι, βρε παιδιά. Αντώνης Ρέμος είναι αυτός. Έρχονται και υπέροχα πράγματα με τον Αντώνη Ρέμος στη Θεσσαλονίκη έτσι το Σεπτέμβρη. Και εννοείται πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Πού αλλού, στην Βαδινή μας ζώνη, εδώ στα βράδια μας, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12 είμαστε μαζί και πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φίλοι οδηγοί, έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις, είναι η αλήθεια, έτσι στις κεντρικές οδούς, στην Εγνατία και στις δύο κατευθύνσεις, το ίδιο και στην Τζιμισκή, ιδιαίτερως γύρω από τα στενά του κέντρου και στην Αγγελάκη. Είμαστε πολύ καλύτερα σε λεωφόρο Νίκης, εκτός από το σημείο εκεί με Εθνική Αμήνη και Παύλου Μελά, που είναι τα γνωστά σημεία. Ανατολικότερα, Κατσιμίδη και προς τα δύο ρεύματα, αλλά και Γρηγορίου Λαμπράκη, θα συναντήσουμε κάποια εμπόδια. Είμαστε πάρα πολύ καλά στον περιφερειακό και φυσικά πηγαίνοντας δυτικά, εσωτερική, περιφερειακή, αλλά και στην πάροδο του Μίκη Θεοδωράκη, εκεί έχουμε τα γνωστά εμπόδια. Έχει λίγο παλιό καιρό σήμερα για τα δεδομένα, είναι η αλήθεια. Ψήλο βροχό, αλλά ευτυχώς δεν έριξε την καταιγίδα. Έρχεται και Ελένη Φουρέιρα, έρχεται και Γιώργος Σαμπάνης, στους 9, 5 και 1.

Κοσμοράδιο 95,1.

Εννοείται ότι εμείς δεν θα χωρίσουμε και δεν θα τελειώσουμε έτσι. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, βρε παιδιά. Νίκος Καρβέλας, Άννα Βύση, Νίκος Καρβέλας. Εντάξει, τι παίζει σήμερα το Κοσμοράδιο και καθημερινά φυσικά. Όλα μας τα βράδια από νωρίς το πρωί, βέβαια, μέχρι και το βράδυ. Γενικότερα όλο το πρόγραμμα. Ξέρω ότι είστε φανατικοί κοσμοσυντονισμένοι, γι' αυτό το λόγο σας έχω και τρομερό δώρο. Δεν είναι τυχαία τα πράγματα σήμερα. Έτσι θα σας άφηνα εγώ χωρίς δώρο, χωρίς να πάμε να φτιάξουμε έτσι και την αυτοπεποίθησή μας πρώτα απ' όλα, αλλά και τον λευθικό μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία λοιπόν θεραπεία έτσι από το αγαπημένο Αζαλέ, ένας τυχερός θα το κερδίσει, για θεραπεία σώματος drainage, που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί ουσιαστικά είναι αυτή η παροχέτευση, η τεχνική λευθικής απαστράγγισης άμεσα και σημαντικά στη βελτίωση της υγείας μας βοηθάει, γίνεται πολύ εύκολα με τη μέθοδο του ενδερμικού μασάζ και γενικότερα είναι πολύ απλό, οπότε εσύ μου στέλνεις τη λέξη θεραπεία, το ονοματεπώνυμό σου για να την κερδίσεις και να περάσεις φανταστικά από το υπέροχο Αζαλέ εδώ στο κέντρο της πόλης μας, μαζί με το ονοματεπώνυμό σου και όλα αυτά αποστολή στο Viber 682 951 951 και καλή σου τύχη.

νοσιά όμω και ξέρει πολλού. Η τελευταία του επιτυχία που απόλαυσε πρώτο και αποκλειστικά όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τι 12 είμαστε μαζί και είμαστε και live από τη σελίδα μα στο Instagram, Κοσμοράδιο 95,1. Στέλνω πολλά φιλιά στον Καναδά, στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Κύπρο που είναι συντονισμένοι οι φίλοι και από εκεί και φυσικά είναι συντονισμένοι και στο live. Εννοείται ότι συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμό για θεραπεία Αντρέινα από το Αζαλέ. Οπότε συμμετέχετε και εκεί πέρα. Στέλνω πολλές καλησπέρες στην Δάφνη, στον Δημήτρη, τον Μιχάλη, την Χρύσα που μου στέλνει τώρα έτσι τα ωραία του τα μηνύματα εκεί στο live. Είμαστε μεγάλη διαδικτυακή παρέα, εκτός από την ραδιοφωνική που πάντοτε είμαστε οι μεγαλύτεροι. Ακολουθεί Μιχάλης Χατζηγιάννης, έρχεται Μαρίνα Σπανού και η αποκλειστικότητα αυτής της εβδομάδας. Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Ανταμαδίδης, 12 τσιγάρα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Δυναμώστε ένταση και πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

0: Τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Τι τραγούδι είναι αυτό? Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, πολύ παλιό, μοναδική επανεκτέλεση. Κατερίνα Γιώργιο, έχουν κάνει και βιντεάκι μαζί στο TikTok που εννοείται ότι τα σπάει. Παιδιά, δεν ξέρω τι στίχη είναι αυτή. Φίβος, μουσική και στίχη. Εντάξει, γινόταν χαμός τότε με Θάνο Πετρέλη γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει τραγουδήσει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι αυτό το στιχάκι που λέει για την ερημική ακρογιαλιά. Κάπως έτσι πρέπει να είναι οι έρωτες και η αγάπη μας, να είναι ιδιωτικές, να είναι για μας, να την απολαμβάνουμε και τα υπόλοιπα, ξέρετε, που έρχονται με τα social και τα λοιπά. Κάπου διάβαζα σήμερα ότι αν βλέπαμε, λέει, τον εαυτό μας πριν 20 χρόνια να διαφημίζει και να φωτογραφίζει μία γάτα, τέλος πάντων, και ένα καφέ για να το ανεβάσει στα social, θα γελούσαμε, θα μας θεωρούσαν ότι πάμε για ψυχιατρίο. Δεν ξέρω. Όπου και αν πάτε, εδώ. Νίκος Οικονομόπουλος και Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το έχεις ακούσει ποτέ, Γιώργος, ετοίμασα εγώ για την επόμενη. Εμένα μου το έχουν πει.
2: Οπα.
3: Εμένα όχι.
2: Νομίζω δεν είναι καλό να σου το πούνε αυτό. Σημαίνει ότι ήσουν χάλια και ψέμαθε κάτι.
3: Κάτι σε έκανα λίγο άνθρωπο.
2: Ναι, γιατί αλλού βαρούν τον Ντέιφια που λένε.
3: Συγγνώμη. Άμα είναι έτσι το ετοιμασμένο, φαντάσου πώς τον πήρε προηγούμενη.
1: Ναι, ήμουν πιο μικρός, Γιώργο.
2: Γι' αυτό. Λουλούδια να τη στείλει.
3: Πριν πόσο καιρό.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς,

Τα 5,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι τραγούδι είναι και αυτό, Χρήστος Μάστορας, για όλα είμαστε ικανοί. Νομίζω από τα πιο ρομαντικά που έτσι έχει κυκλοφορήσει και μας αρέσει ιδιαίτερα γιατί θυμίζει και εκτός από την αγάπη και το συνέστημα ενός ζευγαριού, θυμίζει έτσι και λίγο καλοκαίρι γιατί μας παρασύρει με τους στίχους όλα αυτά τα ωραία, τα νησιά και τα μέρη. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι έχει άλλη χάρη, βρε παιδιά. Ωραίος και ο χειμώνος, εμένα μου αρέσει, δεν είμαι καλοκαιράκης, έτσι όπως λένε για τους καλοκαιράκηδες και τους χειμωνάκηδες, αλλά από την άλλη όμως μπορείς να πεις ότι συνδέεις έτσι τις αναμνήσεις σου πολλές φορές με τα καλοκαίρια και με τα μέρη που έχεις επισκεφθεί, ανάλογα και την ηλικία φυσικά. Υπενθυμίζω ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός για θεραπεία από Αζαλέ, μου στέλνεις τη λέξη θεραπεία και όνομα τεπώνυμο στο Viber 6982951951. Εκεί περιμένω καλησπέρες, μηνύματα, αφιερώσεις. Στέλνω και μια πολύ μεγάλη αγκαλιά στο Στέλιο, το φίλο μου, τον υπέροχο, και τη Μάρτζη που είναι τώρα στο αυτοκίνητο και είναι συντονισμένη, γιατί είναι υπέροχο να συναντάς φίλους έτσι που τους αγαπάς, είναι σαν οικογένεια, να τα λες και νιώθεις μετά γεμάτος, βρε παιδάκι μου. Και αυτό εννοείται ότι συμβαίνει και με τη μουσική. Σας περιμένω, γιατί ξέρετε, τα καλύτερα ακολουθούν στους 951.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Όταν σε... Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το έχεις ακούσει ποτέ, Γιώργο, σε ετοίμασα εγώ για την επόμενη. Εμένα μου το έχουν πει.
3: Οπα.
4: Εμένα όχι.
3: Νομίζω δεν είναι καλό να σου το πούνε αυτό. Σημαίνει ότι ήσουν χάλια και ψέμαθε κάτι.
4: Κάτι σε έκανα λίγο άνθρωπο.
3: Ναι, γιατί αλλού βαρούν τον Ντέιφια που λένε.
4: Συγγνώμη. Άμα είναι έτσι το ετοιμασμένο, φαντάσου πώς τον πήρε προηγούμενη.
2: Ναι, άστα. Ήμουν πιο μικρός, Γιώργο.
3: Γι' αυτό. Λουλούδια να τη στείλει.
4: Πριν πόσο καιρό.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.
1: Νίκη, από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θανάτος και ο λογαριασμός. Κατερίνα Γιώργιου, πάντοτε βέβαια ζητείτε στο τέλος, αλλά εμείς δεν είμαστε ακόμη στο τέλος της εκπομπής. Ίσα-ίσα, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μισό, το δεύτερο 60 λεπτό, 4 λεπτά και μετά τις 11, τεταρτόβραδο 24 του μήνα, 24 Ιουνίου, πότε τον φάγαμε και τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ούτε κατάλαβα, βρε παιδιά. Τι γίνεται στην πόλη μας εκεί έξω στους δρόμους, για πείτε φίλοι οδηγοί, πώς είστε, νομίζω χαλαρότερα. Από την προηγούμενη είμαστε σε καλύτερα επίπεδα, μικροκαθυστερήσει στην Εγνατία, στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου είμαστε καλά. Έτσι εκεί και στην Κατσιμίδη, αλλά ανατολικότερα τα πράγματα έχουν χαλαρώσει. Στον περιφερειακό είμαστε ωραία και δυτικά μικροκαθυστερήσει στην εσωτερική περιφερειακή. Στα υπόλοιπα σημεία δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Οτιδήποτε φυσικά υπάρχει, μας ενημερώνετε κι εσείς για να μπορέσουμε κι εμείς αντίστοιχα να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους ακροατές σε αυτές τις νύχτες που δεν είναι μοναξιάς, όπως λέει ο Αντώνης Ρέμος. Γιατί όσο είμαστε μαζί και όσο υπάρχει το Κοσμοράδιο, θα είστε παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή.

0: Θοδωρής Φέρης και είπε: παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και εννοείται ότι είμαστε γεμάτοι αποκλειστικότητες και αυτή την εβδομάδα. Γιατί έχουμε δύο συνεχόμενες, αλλά και την επόμενη που μας έρχεται. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, είναι η νέα αποκλειστικότητα στο Κοσμοράδιο 95,1 για την Έλενα Παπαρίζου, τη νούμερο 1 pop καλλιτέχνητα της Ελλάδος, η οποία επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single Αλήθεια τώρα. Ένα τραγούδι που είναι έτοιμο να κατακτήσει το ραδιόφωνο και να γίνει το απόλυτο repeat του καλοκαιριού. Σε συνεργασία με την Ελένα Βραχάλη, που έχει πάρα πολύ καιρό έτσι να ενωθεί, και φυσικά τη μουσική συνυπογράφει μαζί με τον Μάριο Ψημόπουλο, που είχε επίσης πολύ αρκετό καιρό να συμβεί σε δισκογραφική κυκλοφορία, με τους τρεις τους να συνυπάρχουν σε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Αλήθεια τώρα, το απολαμβάνει την Δευτέρα 29 του Ιούνιου, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Αλκαίος.
2: Τίτλος:
1: Πάλι
3: απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

άστα όλα και έλα. Νατάσα Θεοδωρίδου, και κάπως έτσι νομίζω ότι μας κυνηγάνε, μας ζητάνε, μας θέλουν, ξέρετε, όλα τα νησιά. Αλλά και εμείς που να πάμε, γιατί είναι πολλά όλα αυτά που σκεφτόμαστε μέχρι να πάμε διακοπές. Παιδιά, δεν είναι μόνο ένα, κακά τα ψέματα. Και ξέρετε, κουράζεσαι πριν τις διακοπές για να πας διακοπές. Γιατί πώς θα γίνει, δεν θα πάρεις έτσι και καινούρια σύνολα για να τα βάλεις στο νησί? Δεν θα κάνεις και μία ανανέωση στο μαλλί? Τέλος πάντων, ξοδεύεις περισσότερο, μπορείς να τα ξοδέψεις στις διακοπές. Είναι τρομερό. Πάντως στο κοσμοράδιο.gr σήμερα διαβάζω για αυτά τα νησιά τα οποία λειτουργούν ως καταφύγια γαλήνης στη χώρα μας. Δεν είναι και λίγα. Ξεχώρισαν οι Times συγκεκριμένα κάποια από αυτά. Την Αίγινα, την Ανάφη, την Άνδρο έχω πάει, την Ίσυρο δεν έχω πάει. Στη Σύρο έχω πάει, Μεγανήσι όχι. Μπορεί όμως φέτος, να ξέρετε. Αλόνισος υπέροχη. Την Μήλο, την Πάτμο δεν έχω επισκεφθεί αυτά τα νησιά. Τη Σέριφο και τη Σύρνο που έχω πάει. Εντάξει, Σύρνο από τα πολύ αγαπημένα. Γενικότερα, αν θες να τα δεις και εσύ, έτσι να πάρεις ιδέες για το πού θα πας, θα τα αφήσεις όλα και θα πας αυτή την παραλία που λέει λοιπόν Κίνα Τάσο Θεοδωρίου, μπαίνεις στο κοσμοράδιο.gr. Θα σου κάνουν και μια καντάδα μετά, γιατί όχι. Πάντα με παρέα. Έτσι, το Κοσμοράδιο και την Δήμητρα Σιβρίστου σε 951.

Γιώργος Σαμπάνης, κάτι σαν αστέρι. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν θα έχουμε ιδιαίτερη ξαστεριά σήμερα το βράδυ. Να ξέρετε ότι προβλέπονται καταιγίδες και για αύριο Πέμπτη, παρόλο που η θερμοκρασία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, εννοείται καλοκαιριού, τα φυσιολογικά, 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, 20 λεπτά και πριν το ρολόι να δείξει 12, ενώ αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 30, όμως θα έχουμε βροχές το ίδιο και την Παρασκευή, το ίδιο και το Σάββατο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει παρόλα αυτά. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω ακριβώς, παιδιά, πώς θα γίνει αυτό. Καταλαβαίνετε πόση υγρασία υπάρχει έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει μαλλί για μαλλί για να μείνει. Να λεπώ τώρα και εγώ αυτά τα προβλήματα, γιατί το να ισιώνεις μαλλί στους 35 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, το λες και Ολυμπιακό άθλημα. Τώρα στο Αιγαίο δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα μας τα πει καλύτερα η Ανούλα. Δυνατά σου σε 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 29 Ιουνίου. Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρίσκεις αυτό που θέλεις, έλα.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έτσι, σαν το νερό πέρασε και η απόψινη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για τη βραδινή μουσική σας συντροφιά, χαλάρωση, ξεκούραση, για τις αφιερώσεις, για όλα τα μηνύματα και γενικότερα όλα αυτά τα όμορφα που κάνουμε παρέα μαζί. Καλησπέρας και στον Αναστάση που θέλει να ακούσει και τούλα. Φιλιά πολλά και στον Τάσο, τον Αποστόλη, τη Βαλεντίνα, την Ελευθερία, τον Παύλο, την Ελπίδα και την Αρθή. Μεγάλη η παρέα και σήμερα και έτσι σας περιμένω και αύριο να νεώσουμε το ραντεβού μας στις 10 ακριβώς. Να κλείσουμε σιγά σιγά την εβδομάδα μας, αλλά εσείς θα ξυπνήσετε νωρίτερα πολύ όμορφα με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy, ενώ στις 8 καταφθάνει το μεγαλύτερο, καλύτερο και πουσιότερο πρωινό της πόλης. Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Βαρύ ναι. Χειροκροτήματα.
3: Τώρα,
2: να είμαι σίγουρη ότι. Χειροκρότημα, ε! Μπράβο. Γιώργο, είμαι σίγουρη πως διέπρεψες χθες.
3: Γιατί τι έκανες? Εγώ είμαι σίγουρος.
2: Τη μουσική σου παράσταση. Όχι μόνο δική σου, ούτε και των άλλων.
3: Σαν να ήταν κι άλλοι. Δεν πονούσε εκείνο χθες.
2: Δεν τραγουδάει με το πόδι.
4: Με κορτιζόνι ήμουν, άνθρωπε μου, τι θέλει. Και η Βύση δεν είχε βγει στη Δήμητρα. Το Βύση με κορτιζόνι. Ήμουν η Βύση τη Φιλίππο χθες.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 9 Ιουνίου, Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα να...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου. Από Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιώργος Αλκαίος.
1: Τίτλος.
0: Πάλι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τέλος.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια μας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
5: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
6: Έχει το καλύτερο πρωινό.
7: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
8: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
9: Παίζει δυνατά.
10: Παίζει ελληνικά.
11: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Βάρη ναι. Χειροκροτήματα.
2: Τώρα,
1: να είμαι σίγουρη ότι. Χειροκρότημα, ε! Μπράβο. Γιώργο, είμαι σίγουρη πως διέπρεψες χθες.
2: Γιατί τι έκανες? Είμαι σίγουρος.
1: Τη μουσική σου παράσταση. Όχι μόνο δική σου, ούτε και των άλλων.
2: Σαν δεν πονούσε εκείνο χθες.
1: Δεν τραγουδάει με το πόδι.
3: Με κορτιζόνη ήμουν άνθρωπο μου, τι θέλεις. Και η Βύση δεν είχε βγει στη Eurovision με κορτιζόνη.
2: Ναι,
3: ήμουν η Βύση της Φιλίππου χθες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου